0: Φτάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στη κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, Στράτος, και για μένα ποιος? Nobody, όπως έλεγε ένας φίλος.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Άντρα Γιάννη λέει, ανέβασε μας λίγο έτσι να γουστάρουμε. Γιατί αυτά που παίζω δεν σας αρέσουν? Προφανώς να είναι λίγο λαβίστικα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ανεβούμε. Θεέ μου. Άκου τις προσοχές που βαράει η μπουζούκα. Μιχάλης Γενίτσαρης, κέρασέ μας βρε Μανώλη.

Καλημέρα, αρχοντά μου, από Χαλκίδα, από Ψαχνά. Βροχερός ο καιρός, με τα υπέροχα σου τραγούδια πάντα μας κρατά συντροφιά. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και σε όλη την Αρκαδία, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το Σωτηρία. Ο γεροντόμαγκας.

Καλημέρα στο καλό φίλο, τον Χρήστο, τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Άκουσα, λέει, τα τραγουδάκια και ενεφανίστην. Εγώ σου αφιερώνω το επόμενο, τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Βασίλης Τσιτσάνης, με τρίχορδο. Εδώ τραγουδάει ο Θανάσης ο Ευγενικός. Είναι από 78 στροφό. Ακούτε το γρέζι.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Σόπα ρε, ice break. Και τι έγινε. Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πει ο αφέντης. Ό,τι πει ο αφέντης. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τώρα γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Είμαι της πιπίτσας ο γιος. Κατάλαβες Μαυριδόπουλε? Για σπάν το μάγκα.

Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, εδώ και εμείς λέει, ακούμε και απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες σου. Μια καλημέρα και από τη Ζάκυνθο σε όσους ακούν. Και πάλι ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Διονύσης εδώ από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η καλή μου φίλη η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω τα χρόνια πολλά. Μου λέει πριν μισή ώρα ήρθα στη Σπερχιάδα και στρώνω κρεβάτια. Τέλος πάντων, της είπα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν η πρώτη μου, το είπα και την άλλη φορά στο Λαχανά, ήταν η πρώτη μου συνέντευξη που έγραψα ποτέ στην ιστορία. Και μετά έπιασα τους Λαμιώτες στην αρχή. Και μετά ήταν ο Σμοκοβίτης, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Στην ιστορία θα μείνει...

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής. Πάντως για όλους έχω από μια ιστορία. Πάω να γράψω συνέντευξη του Βελή και μου ανοίγει την πόρτα μια λαμιώτισσα. Μόλις μ' είδε, πάγωσε.

0: είπα, πάντα έχω μια ιστορία. Πήγα να γράψω τον Άγγελο, τον Διονυσίου, στο Ποσειδόνιο. Μου λέει, θα βγει μια κοπέλα να σε φέρει στο καμαρίνι. Κάνω έτσι, λαμιώτησα. Σοκ αυτή. Είναι η γυναίκα του βέβαια, η Γεωργία.
1: Δεν είναι αυτήσα ή δεν είναι αγάπη.
0: Έχει κάνει μια κόρη μαζί της.
1: Δίχως νικητή.
0: Μια κούκλα, εντελώς κούκλα όμως.
1: Είναι φιλή, με πόνο και με δάκρυ.
0: Πώς τη λέει, Ηλέκτρα.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε την ώρα, το σήμα και τα σχετικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες μέρες ακόμα. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Μερικές φορές και τα κουμπιά κολλάνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πάταγα και δεν πάταγε, τι να κάνω. Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς αστέρι, Κατερίνα Κούκα. Κατερινάρα. Τι να έχω να θυμηθώ, τι ιστορίες με αυτήν. Με το γιο του, το γιο της, το Γιώργο, το κάναμε παρέα τότε. Το 95-96, όταν γινόταν πόλεμος, όταν είπε το Σπύρτο και γινόταν το έλα να δεις. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος έλεγε, με το Σπύρτο αγοράσαμε σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα και Λάμπης Λιβιεράτος, σκόρπια ζωή.

καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Γιάννης Πάριος, τώρα πια.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα το περνάω εγώ, Νικολάκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι, λέει ο Μαυριδόπουλος, άντε γεια. Με Στέλιο, με Γρηγόρη, με Γιάννη Μαρκόπουλο, με Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Ήταν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Γενάγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για ακόμα λίγες μέρες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας.
1: Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
2: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα, όπως το ακούω το τραγούδι του Χριστάκη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack του φετινού χειμώνα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενεργειακού Αρμαγεδόνα και στις Βρυξέλλες μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Η κυρία Πάουλα Πίνο, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε τα δικά της μηνύματα, λέγοντας πως τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Στις Βρυξέλλες είτε δεν έχουν αντιληφθεί το υπαρκτό και άκρος πολιτικό ζήτημα, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και οδηγούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το να επιμένεις ότι κάποιοι το 2026 δεν θα έχουν θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, όπως έκανε ο αρμόδιος επίτροπος, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, τουλάχιστον επικοινωνιακή αστοχία, για να μην πω και τίποτε βαρύτερο. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, όπως φάνηκε χθες και από το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ντίζελ κίνησης και τα στρατηγικά αποθέματα, και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ανατροπές έως ότου κλειδώσουν οι τελικές αποφάσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Epic News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Epic News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται την ώρα που υπάρχει κλιματική κρίση, που μας δείχνει συνεχώς τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ζέστη αρκετά πάνω από τις κανονικές συνθήκες για την εποχή σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα 5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της εποχής. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα. Οι μεγάλα ύψη λοιπόν βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα ανώγια του Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες και όπως δήλωσε ο επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής. Όπως είπε πάντως, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος κακοκαιρίας. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε ένα τόνο νερού σε έκταση ενός στρέμματος, το κάθε μιλιμέτρη δηλαδή βροχής αντιστοιχεί σε αυτό το νερό. Να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος και τι είπε και ο κύριος Κλάδος εδώ στο Art News Radio για αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοποιία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μελοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και ένα 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, στο Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μελοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
3: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
4: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
2: Πλημμυρίσαν σπίτια.
4: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
5: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους. Ο ποταμός.
4: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
6: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
7: Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
0: Στο Στο Ρέθυμνο, ένας 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο πνευμιοστάσιο του και σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ηλικιωμένος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. 82χρονος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αξομοιώσει έως την Κυριακή. Για σήμερα πάντως, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θυελλώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο αναλυτικά, οι οποίες βροχές προβλέπονται στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται να είναι, θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως των νομών Χανίων και του Ρεθύμνου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς και θα αγγίξει στους 25 στα βόρεια και 26 στη δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελλώδεις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 17 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 11 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, του Άγγλου τραγουδοποιού, ο οποίος πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Και το 1988 ο Άλεξ Σιγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στον Πειραιά. 17 βαθμούς μου γράφει Αργυρό και ο Δημήτρης. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο.

στην ομάδα του Μαν Γιωβάνοβιτς που προηγήθηκε με 2-0 και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις, και όλα έδειχναν πως η Γαλανόλαχη μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό όμως ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι Οράνοι κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με γκολ του Ράιντερ στο 88 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας. 2-2 το μάτς, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της, και παραμένει σε θέση ισχύως για τη συνέχεια του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη μάχη του ομίλου. Το 2-2 αφήνει μια πικρία με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Στα θέματα τώρα εδώ, έχει ανοίξει πολλά θέματα αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως με τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά φαίνεται σιγά σιγά πηγαίνει και σε άλλους κλάδους. Έτσι για παράδειγμα, όλο και περισσότερο ακούγονται διάφορα για τις διαφημίσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα που προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, πιστοποιητικό αγγλικών με 500 έως 1500 ευρώ στο σπίτι σου. Οι υποσχέσεις λοιπόν στη χώρα μας για γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και οι καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, που έπειτα από αναφορές για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας σε έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και πλέον ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το Euronews, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι υποσχέσεις για το πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών, το γνωστό στην Ελλάδα ως Proficiency, και σε τρεις μόλις ημέρες διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις και καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1500 ευρώ, χωρίς καν ο υποψήφιος να προσέρχεται στις εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί, δήλωσε το Euronews. Ο Ντάρεν Πέρετ είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής και ελεγκτής της συγκεκριμένης επιτροπής, στο πλαίσιο φόρουμ που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Γκέτε για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Ο Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων που δίνουν τα μόρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση, και ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων και προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε στην ΑΛΤΕ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Μόναχο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάντως και ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία έτσι ελέγχου σε διάφορους φορείς. Ακούγονται και για άλλα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί αυτή η τάση κάποιοι να μην κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να μην ελέγχουν, να μην τσεκάρουν. Όλοι αυτοί είτε αφορά την γλωσσομάθεια είτε αφορά τα ιατρία. Και μια και λέμε για τα ιατρία, χθες κατέθεσε την υπόθεση Μαζονάκη, η αναισθησιολόγος. Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης. Ο ανακριτής λοιπόν, ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάλεσε ως μάρτυρα την αναισθησιολόγο, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρησης. Η κατάθεση αυτή κρίνεται σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φαίνεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ από την άλλη μία από τις νοσηλεύτριες φαίνεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προημερών στον ανακριτή, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η αναισθησιολόγος όμως δεν μίλησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή, κατέθεσε ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την οποία η ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Και μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης, αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Θεοδωρόπουλος, πριν κινηθεί ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε

κοινή γραμμή κατέθεσε οι μάρτυρες. Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει μόλις προ δύο ημερών την υπεράσπιση της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της. Κατόπιν συνεννόηση με την εντολέα μου, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά χωρίς υπεράσπιση η κυρία Άννα Γκάκα, όχι για πολύ, γιατί λίγο αργότερα την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Πάντως, το να αλλάξεις δικηγόρο μέσα σε δύο ημέρες σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, δείχνει και λέει πολλά. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει βεβαίως δεν είναι άλλο από το ενεργειακό, με τις εξέλιξεις παγκοσμίως το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Χθες είχαμε μία απάντηση από τις Βρυξέλλες που νομίζω ότι δείχνει ότι κοφεύουν στις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, είναι το μήνυμα της Κομισιόν. Την ώρα Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου έστειλε ο Πρωθυπουργός την σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κυρία Μελόνι. Η κυρία Μελόνι, η οποία σχεδιάζει η Ρώμη να διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Πάντως, η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει ότι δύσκολα θα ανοίξει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Θα είναι ένα αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Θα το δούμε αυτό, θα μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου που θα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας. Είναι ο κ. Νταν Γιόρκεξεν. Είναι αυτός που πριν λίγες μέρες μας έκανε υποδείξεις, έδινε συμβουλές να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια ή να έχουμε τα φώτα, να σβήνουμε τα φώτα και γενικώς να κυκλοφορούμε λιγότερο αν μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Δηλώνει λοιπόν ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, δήλωσε ο Δανός Επίτροπος στο Euronews. Βεβαίως, τα αποθέματα που θέλουν να ρίξουν τώρα στην αγορά είναι 120 εκατομμύρια βαρέλια. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της πολεμικής αναμέτρησης είχαν αποδεσμευτεί από την Ευρώπη 400 εκατομμύρια βαρέλια. Το βαρέλι έχει αυξηθεί σημαντικά. Η τιμή του ντίζελ στη ΣΥΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται μεταξύ των 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αναζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση, είναι σαφές αυτό, για να δούμε αν μπορούν, εν όψη βεβαίως και του χειμώνα, να πέσουν οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα αρκετά, σχεδόν 20%. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε ένα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ,
ο οποίος ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα του ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόλευση των αμερικανικών εξαγωγών του ντίζελ. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τραμπ? Ο κ. Τραμπ πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές τώρα, έχοντας ανέβει στα 7 δολάρια το γαλόνι. Ουσιαστικά θέλει να κατεβάσει την τιμή. Θυμίζω ότι το γαλόνι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γύρω στα 3-3,5 δολάρια. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές, θέλει οπωσδήποτε, στις εκλογές πηγαίνει, οπωσδήποτε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Γι' αυτό και ζητά τώρα να υπάρξει μια μερική αντικατάσταση των εξαγωγών προς την Ευρώπη από τα στρατηγικά αποθέματα, ώστε και οι τιμές να μην αυξηθούν στην Ευρώπη και ο ίδιος να βρει ποσότητες ώστε να ρίξει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι από η άλλη πλευρά θα αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προσπαθήσει να κρατήσει μια σκληρή στάση έως τις αμερικανικές εκλογές και μέχρι τότε δύσκολα θα δούμε μια εξέλιξη, μια συμφωνία ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς που θα λήξουν και βεβαίως θα μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων που σιγά σιγά περνάει μέσω των μεταφορών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και την απάντηση που έδωσαν τόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κ. Νατσιός, και η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
6: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
7: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
4: Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά την παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά βεβαίως και για το καλώδιο, για την υπόντηση του καλωδίου, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη ρητορική λοιπόν των υψηλών τόνων της Άγκυρας, για αυτή τη ρητορική μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και επειδή χθες υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Άγγελος Συρίγος, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο Earth News για τη στάση μας ανοιχτά της Κάσου, ανέφερε πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου και πως πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως από την αντιπολίτευση, κυρίως από την ελληνική αριστερή συμπάραταξη, υπήρξαν αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Από την άλλη, χθες είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ήταν στην Κύπρο, παρακολούθησε την παρέλαση και μίλησε εκεί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και την ίδια ώρα το απόγευμα είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατείνεται κατά ένα μήνα η παρουσία των Πάτριων στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να διατηρήσουμε την συμμαχία μας με τη Σαουδική Αραβία σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε ότι οι καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο είναι πολύ χρήσιμες και βεβαίως δεν μας επηρεάζει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την σχέση μας η συμφωνία που έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, η συμφωνία της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις αγορές ομολόγων σε όλο τον πλανήτη και εξακοντίζει το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τυχείων ξένων γνωστών για το ΑΣΕΠ σε 3 ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Reis. Το Oruç Reis, το οποίο βγαίνει για τον αγωγό του φυσικού αερίου που θα πάει στο ψευδοκράτος. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας και φεύγει από την καλτέρα η χωματερή. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup και μακάρι βεβαίως να επιτευχθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την ενέργεια. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πάμε στην απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στο Περιστέρι από το 2027. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει να το κάνουν και πότε, οι ευπαθείς ομάδες. Ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου. 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί η ανοσία. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Τα ύψη βροχής αναπεριοχή στα Ανόγια 361 mm και στο Τζερμιάδο Λασιθίου 237. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ και είναι τη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα Δένδια και παρατείνεται η παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές φιλέτα και ευκαιρίες για τα ακίνητα. Αναλυτική πινάκες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και Oruç Reis. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Πάμε στη Δημοκρατία. Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής. Παχτολός κρατικού χρήματος για παρατοχή συμβουλών. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ακροδεξίες προτάσεις Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για να ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Είναι αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων, πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση του ρίσκου. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις.

0: Καλημέρα στον Νικόλα Βουδούρη από την Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Διονύση Χατζημιχάλη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αργυρέ.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση που θα ήθελα το σχολείο σου. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα που έχει αλλάξει ο κύριος Γιάννη Μιχελογιαννάκης.
1: Το Πασόκ το ξέρει.
0: Πώς δεν το ξέρει, τι είπε, λέει, το ανακοίνωσε μόνο στον άνθρωπο.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρει το Πασόκ ότι γυρνάει.
0: Θεωρώ πως το ξέρει.
1: Χαίρεται γι' αυτό το Πασόκ.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Είναι δυνατόν, μπορώ εγώ να βγω να ανακοινώσω ότι θα προσφέρω σε κάποιο κόμμα και να μην το ξέρει το κόμμα.
1: Κοίτα να δεις. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Ούτως ή άλλως γνωστός και από εκείνες τις απεργίες πείνας κτλ. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι είχε περάσει από τη Δημάρ.
1: Από τη Δημάρ ξεκίνησε.
0: Όχι, από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Πασόκ Δημάρ, αλλά Πασόκ σε αυτή τη ανανεωτική αριστερά υποτίθεται πτέρυγα. Ναι. Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ξανά Πασόκ. Κύκλος. Εντάξει, είναι αυτά που το 360 μοίρες έκανε ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα πιστά τα δόγματα του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ δεν ξέρω αν είναι χαρούμενο για αυτό το πράγμα ή κάποιοι εκ των ψηφοφόρων του, εν πάση περιπτώσει. Αν προσθέσει το Πασόκ και αν το Πασόκ θεωρεί ότι το βολεύει και του προσδίδει, εν πάση περιπτώσει, προστιθέμενη αξία ο κύριος Μιχελογιαννάκης, αν τον θεωρεί τέτοιο, με γεια του, με χαρά του. Καλή επιλογή
0: έχει
1: έκανε.
0: Πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάθε στέλεχος έχει τη δική του αξία.
1: Φαίνεται... Απλά εγώ το έχω πει και το έχω πει εδώ στην εκπομπή σου ότι πολλές φορές ένας που έρχεται μπορεί να διώχνει άλλον έναν ή άλλους δύο. Δεν το ξέρω αυτό, διότι το Πασόκ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο το κρατάει ως κόριο οφθαλμού. Δεν ξέρω αν με τέτοιες κινήσεις διατηρεί αυτό το προφίλ ή φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό μαζεύοντας από εδώ και από εκεί ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη. Περάσαμε το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, περάσαμε τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπει στο πρώτο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου εν ώψη τώρα πηγαίνουμε προς το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων.
1: Παγιωμένη κατάσταση είναι. Το μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ δεύτερου τρίτου. Mm-hmm. Εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι, το περισσότερο εντυπώσεων, όχι ουσίας παιχνίδι. Εκτός και αν ξυφαίνονται άλλα σχέδια που εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί έχω δει και ανακοινώσεις και διάφορες βασιλωτικές εκτιμήσεις.
0: Υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν έτσι τζατζαρίσματα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι τα τζατζαρίσματα γίνονται για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εν ώψη της κούρσας και όχι λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κάνει περισσότερο δώρο και ποιο τζερτζελέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παγιωμένη κατάσταση είναι λίγο πολύ. Υπάρχει μια ομάδα αναποφάσιστων, η οποία αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Σου θυμίζω ότι μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έχουμε πολύ καιρό ακόμα και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα πιο πολύτιμος. Έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο ακόμα και δεν θα φανεί μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα φανεί από πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας και είναι δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπατσιάρη, και στη συνέχεια θα πάει στον Όλυμπο, στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στο Λιτόχωρο. Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως και στη συνέχεια και σε εκκλησίες εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στις 11 θα πάει αρχικά και αύριο έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα πάει σε εκκλησία. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιο Όρος, μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι συγχωρίας στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή του η ανάρτηση βεβαίως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον επέκρινε γιατί συνοδεύεται στο Άγιο Όρος από τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος πρόσφατα πέρασε στην εκκλησία, είναι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο, λέει ο κ. Πολάκης, κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Το και ντροπή και έσχος και κρίμα με κεφαλαία στην ανάρτηση του κ. Πολάκη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει για Θεός κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού Υγείας στο X, στα social media. Πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι χθες έγινε έτσι μια κόντρα μεγάλη στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν ένα πολλαπλό πεδίο βολών ουσιαστικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί λοιπόν που υπήρχε ένας διάλογος για τις 120 δόσεις και τις τιμές των καυσίμων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα παρακολούθησε παρέα δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σχοινά έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση αυτή τη κυρία Κωνσταντοπούλου υπήρξε οξύτατη αντίδραση από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρο του Παναθηναϊκού όπω ήταν ο πατέρα σα. Συνηθίζω να πηγαίνω στου αγώνε ω απλό φιλέφλο και δεν μπορώ να καθορίσω ποιο θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομία και σχέση με διοκτησίε όπω έχει ο πατέρα σα. Πάω στο γήπεδο ω απλό φιλέφλο. Για τα υπόλοιπα, σα λέω ότι εμεί κάνουμε αντιπολίτευση ουσία και όχι σόου λόγου και παραλόγου. Αυτά γίνονται στη Βουλή τι τελευταίε ημέρε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Και αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το πώς θα εξαρτηθεί το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλησιάζουμε στις 6. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθι. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνια αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένας τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. We'll be right back.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις δηλαδή, θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουνε σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σε
1: ναι, μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού. Τώρα θα πάμε σερί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει το παππού με το φαλανελάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Αλλά πάσο ρητό.
0: Είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει δύο. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε όχι, τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν βγούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείον, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα, πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιόταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην νησίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο?
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβες? Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλο.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ
0: λοιπόν,
1: νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθυμνο ή από τη Σιτία. Ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως από την Κρήτη. Που έλεγε: στείλτε και εδώ λίγο βροχή, ρε παιδιά. Ας πούμε, στεγνώσαμε.
0: Ναι.
1: Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες. Θέλω
1: να
0: πω. Καλά. Καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Ντάξει.
0: 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα Βόρεια και Ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο, το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Έως ισχυρή 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 από φορ, παρένθεση, με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό, οι ρηπές είναι θα πάνω πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβαίνεις.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι. και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβές. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου, επειδή έλεγε θερμοκρασία από ο έως, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση. Ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλοι, που ήταν στην Ίω, πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαιναν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλο Πότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πηγαίνα για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούντα και κάναν μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι και πάβλε πάνω.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα
1: από τη Σύρο που ήταν στην
0: κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερος στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία. Να χιονίσει. Έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία ο χιόνι.
0: Έλα,
1: λοιπόν, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι,
1: τους
0: ξέρουν, το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη.
1: Μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελά, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με τον κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργη στο παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας με 18 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες, καμαγγέν.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Αγίους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι. Έχει
0: μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνος, τον βάφτισαν Βουλγαροκτόνο.
0: Δεν είναι επίθετο.
1: Ναι, αυτό.
0: Όνομα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγος. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Στο Ματελόπουλο τον λέγανε.
0: 1828.
1: Τι έγινε.
0: Θα πάθεις λιποθύμα τώρα.
1: Το 1828. Που θυμήθηκα το όνομα. Ναι. Okay.
0: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941.
1: Αμφισβητείται ακόμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους. Ναι.
0: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
1: Δεν
0: τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέλοκο. Τλατέλολκο. Να το, το πω.
0: Έγινε, πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι ναι. κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Ναι. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό, έτσι. Εντάξει. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και τραυματίζονται 1.200.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να. Αφού
1: γιατί
0: σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
1: ναι.
0: οι πρόγονοι των δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
1: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
0: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, μα είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ω όνομα.
0: Για πες όμως, πού μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα.
1: Που
0: είναι η σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει, δεν είναι εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει. Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενο για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση και ανησυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Έτσι. Ήταν Κυριακή.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα το 2016.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση.
0: Γιατί
1: το 2016.
0: Μια...
1: Το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το, έτσι, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή ναι. και αγανάκτηση το έχουμε από κούνι.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το, έτσι, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή ναι. και αγανάκτηση.

0: 5 μοιρασμένοι.
1: Σε όλα.
0: Ναι. Σε αυτό, όχι. Στα αυτό, υπόλοιπα αυτό. Δεν ήταν. Ο,
1: γιατί,
0: σε αυτό.
1: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
0: 46.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τάξη. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε έτσι. Έχουμε
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
1: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Και πριν δεν είμαστε
1: ούτε
0: καλά.
1: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
0: Μορφή, μεγάλη,
1: πολύ
0: μεγάλη
1: φίλος
0: μορφή.
1: Μας, πολύ φίλος ναι, μας τώρα, εντάξει.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
1: Αλήθεια λες.
0: Ο Νικολάς Ζωζεφ Κινιό και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
1: Έλατε.
0: Να το θυμόμαστε ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει η Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
1: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
0: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Mini Cooper.
1: Πολύ το αυτοκίνητο.
0: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
1: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκινήτου.
0: Ναι, θρύνω.
1: Σήμερα.
0: Θρύνω.
1: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
0: Το 2017 σήμερα. Ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικανό στρόκερ.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Πού σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Τι.
0: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
1: Όχι ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
0: 4 βαθμούς έχει Πτολεμαϊδα.
1: Πολύ κρύο
0: βέβαια. Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
1: Ναι.
0: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα κυρία Λίκη.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα κυρία Λίκη.
0: Α, συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Με Sting πάμε.
1: Ναι, ρε, αφού είναι ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ας πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Ένταλμα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τον, δεν θα παρεξηγηθεί. Με Πίτη. Αλλιώς δεν σε ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είναι στελεχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα δηλαδή, στα
0: εκεί
1: αγόρια.
0: Που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω, καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την εθνική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίζαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτοί είναι Νορβηγοί. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια. Μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στην. Ναι,
0: όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half, extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένος, κρίμα. Να τα βάλω, ναι. Ναι, τα έβαλα.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίας.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι ο Γιάννης. Συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα,
1: ναι.
0: Η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Έχουμε την να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Mm. Λέει η κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα.
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Ζαγοραίο.
0: Όχι Ζαγοραίο, τώρα Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει. Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα
0: ναι.
1: Της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε.
1: Τώρα.
0: Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση
0: ναι.
1: η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Ναι. Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει ο Δημήτρη. Λινός,
0: ναι.
1: Που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι,
0: φωνάζει
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: Γιώργης. Γιατί όμως, και τι έγινε που τον συνοδεύει ο κύριος της κυρίας Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Υπογενειακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά,
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν δώσει και την έδρα, δεν την δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Το ρώτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι. Ναι. Που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση, φωτογραφήθηκε.
0: Ότι θα ένιωξε δέος.
1: Ναι, όχι. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τέλος, τι είναι άβατο?
1: Το Άγιο Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, ναι, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους, γιατί το έχω παράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες: μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρα. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν στο. Ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί τι? Θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα,
0: γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθατο και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι όντα αποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω και εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε?
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς έχουμε. Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς. Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και.
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξεις.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα
1: εντάξει.
0: Μπει.
1: Ναι. Να
0: αφιερωμένο στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα.
0: Ναι.
1: Μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχει δίκιο.
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρυσι εδώ μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχε βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν, είχε, που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα, ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Λά, για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσκοθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον, ναι, Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσος κόσμος στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευή?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τριήμερο. Γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν σε νησιά. Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν, ναι, για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τριήμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δε, είναι Λινό.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της στο επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατιναχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκουγκλάρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκουγκλάρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι,
1: Κάνανε ρεπορτάζ, ξέρεις πια.
0: Η Κόλου Ρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έκανε. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μια γνώση. Ναι. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Ναι. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε Μιχαηλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός, μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λινού. Θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων. Ζωή έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και πα και
1: το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλο ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένα λέει ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει.
0: Τελεία.
1: Ο κύριο Λινό, ξέρετε. Ο πατήρ Λινό, δεν ξέρω τι. Ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό τον συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το ναι, πλάτος, ναι, σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε, έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε, όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή.
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό ναι, λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν του λούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολήσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολημένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολημένο
1: αυτά είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και της Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτό
0: το κατονόμασε κιόλα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας. Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση.
2: Που λέει εδώ.
0: Στις
2: Liberté, Egalité, Sanglier.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, Liberté, η ελευθερία.
0: Και Sanglier είναι αγριγούρουνα.
3: Το Egalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα τη γαλλική εμανάτωση.
1: Τα αγριγούρουνα τα ξέρει, δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το Egalité δεν μου ήρθε. Αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τι τρει λέξει ξέρει τα αγριγούρουνα και μένα με εντυπωσίασε.
1: Ωραία, είσαστε Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
1: Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω. Αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή. Αυτό.
2: Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω, δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
1: Αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά.
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: πάντα.
0: Άμα θέλεις.
2: Δηλαδή. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γίνονται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλιά.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι.
1: Πολύ ενισχυτικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε μπάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για την Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο
0: τέρμι. Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένας έχει τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά το...
1: Τα νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες, ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους. Έτσι.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή δεν
1: καλό.
3: Είναι μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν... Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία την οποία την απέκτησες.
2: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι, εντάξει, απ' την άλλη βέβαια και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει
0: προφανώς και
3: κανόνες.
0: Δηλαδή, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
1: Θα καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδε, το κατάλαβε.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: θα έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Ναι. Δημάρ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκης.
1: Τελειώσανε.
3: Είναι Κασελάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμένε.
3: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμένε.
1: Τελειώσαμε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνεις σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα, δύο.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι, α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε για τα καρτέλ.
3: Είμαστε Playmobil.
1: Είσαστε.
2: Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το έφτιαξε το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μα έκανε Playmobil.
1: Είναι παπακλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπακλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, σ' αρέσει. Πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε εδώ
1: πέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Οι εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες θύλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή γιορτάζει σήμερα, θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Γιορτάζει Άλεξ.
0: Τι είναι το
1: Λέιζερ. Χρόνια πολλά, ρε Άλεξ.
0: Δεν το έχουμε, το ψάξαμε, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Άλεξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις. Να σε χαιρόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Μισολόγγι από το Γιάννη.
1: Και έχω. Από τον και έχω ξελιγώσει το τσιπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθετή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε, αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα
1: τέτοια. Και όλα ξεκινάνε, πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα, γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρονόπιτα για μακαρονόπιτα και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα με γαλακτομπούρεκα, με καταΐφι. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, θα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν θα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού θα πάει.
1: Περίμενε, θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολύμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, θέλει και υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποια είναι ο Αγίου Διονυσίου?
0: Το είναι Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέφτε και ένα κεράκι το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και έχει το είναι από το ίδιο όνομα.
0: Εγώ δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα ένα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί του, στο
0: ό,τι κάνει πάντα. Ό,τι κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση και αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι,
1: ο Ράντεφ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μωρέ, δεν γιορτάζει η Άλεξ. Γελάκια σας έθελα. Σας πειράζω. Χρόνια πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ μας. Δεν το συζητάω.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μόνο για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Το μετεωρολόγο μας, παιδί,
0: θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρει, Τριγία Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρώσω όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά άρχισε. Ο τσιπλάκης ξανά αναστατώθηκε.
1: Δεν είχε κρέας στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Μπρισμπέιν. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφη, λέει νύφη, λέει νύφη και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες αν εγώ είμαι αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλη. Δεν τη λένε Έμιλη την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλι.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει
1: αδερφή τη λένε Έμιλι.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει λέει ακόμα. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει να Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι
0: άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Δεν έχει κανένα σοβαρό να πει.
1: Έχω μόνο σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θε.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει. Αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπέμφθει.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά-σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από τον
1: Ιωσήπα
0: και τα λοιπά. Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μια απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Που ζήτησε για τα αποθέματα,
0: ζητάει να. Η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40% και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριμα. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή εν πάση περιπτώσει απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτός τους
0: και
1: άδειασε.
0: Θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτός τους έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορτο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χούθι, αν είναι από οποιονδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά κάποιο
0: από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μία Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα. Το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή σημαντικό. Θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί, πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Πω. Ναι, βλέπα και τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού. Και ένα αντίστοιχο ποσό, όχι στα 400, λιγότερο, αλλά από τη στιγμή που είναι τώρα κορεσμένα τα εδάφη και δεν απορροφιέται τόσο εύκολα το νερό, και τα επόμενα 200 που θα πέσουν θα δημιουργούν δυσκολίες.
0: Ανάλογα και με την κατεύθυνση το έδαφος και τα λοιπά και τα λοιπά και τις ιδιομορφίες εκεί πέρα, θα μπορεί να πάρει και να γίνει και ορμητικός χύμαρος, για παράδειγμα. Να το έχουμε κατά νου. Γιατί κάπου θα είναι ριάκια, αλλά κάπου αλλού θα είναι ορμητικός χύμαρος. Και ο ορμητικός χύμαρος παρασέρνει πράγματα στην πορεία του. Μεταφέρει και τα λεγόμενα φερτά υλικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και ισχυρότατους ανέμους.
2: Να εφιστήσουμε την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το πρωί μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και 10 μποφόρ για κάποιες ώρες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ένταση ανέμων. Στο κομμάτι των ανέμων αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση το Σάββατο το απόγευμα, για να πέσουμε στα 8 μποφόρ, και μετά από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση στα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Δύσκολο.
0: Μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων?
2: Ισχύει, ναι. Για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα είναι ο καιρός καλός, με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Μου λέγαν για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε η...
1: Εντάξει, θα κάνεις.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στυβενής Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκ νέου στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως τις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο θωρινό ρέθινο, στον Ελληνόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου κτηνοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε το ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στον Ορεινόπολη, που ευθύνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, από κατολισθήσεις, αλλά και κάποιες έτσι διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις συνδέσεις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
0: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου όγκου νερού που έχει πέσει, και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με την με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μια πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και η ύπαιθρος να μην είναι κορεσμένη, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αυτικό τοπίο τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην προκαλεί προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειες της και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα στους δήμους Μυλοποτάμου, που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίθι, δηλαδή στον νομό Λαφυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη, στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίθι, δηλαδή στον νομό Λαφυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή,

0: Κάτι. Είναι κρίμα αυτό, έτσι.
1: Ποιο?
0: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς τώρα μας λέγανε κλειστό το σχολείο, τέλος, ήταν κλειστό.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος, ήταν κλειστό. Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι κάνουμε τώρα.
0: Κάθε εποχή, ναι. Κάθε εποχή. Έχεις δίκιο.
1: Κάθε εποχή.
0: Ναι. Κάθε εποχή.
1: Κάθε γενιά.
0: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι, πώς το λένε,
1: σε πιο μεγάλη, ευάλωτη.
0: Πιο ευάλωτη, μπράβο. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέσι Παρνασσού.
1: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
0: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
1: Φαντάζομαι και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
0: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Ναι,
0: κάποιοι υπερεκτιμούν το.
1: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Εντάξει, υπάρχει αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούσα άποψη. Και η πλειοψηφούσα άποψη να είναι, παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γιατί μετά έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι.
1: Στην Ιερά Πέτρα υπάρχει ένα φράγμα, είχε μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιερά Πέτρα λέει, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
0: Την Ιερά Πέτρα ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
1: Πώς τη θυμάσαι?
0: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
1: Κι εγώ.
0: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
1: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερσης, ρε τι.
0: Με Λαμποέμε και Σάρλα Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
1: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

Ναι, επιδείνω του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, μέσω να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και σάγω η μαθήτρια, τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και χουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία λες.
0: Διάφορα.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο της Fly in Dubai.
1: Ναι, γεια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε,
1: ναι, για πες,
0: υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί, μη γελάς ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για
0: δεν,
1: αυτό το, δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από αυτή την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι η Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για αυτό
1: πάντων,
0: το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που, ναι, θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου, επιτέθηκε
1: τότε
0: η Χαμάς και, ναι, σταμάθηκε, ναι, σταμάτησε. Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την τυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε, ναι, για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα συνομιλίες.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο,
1: εν πάση
0: περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει νομοσίες όλα αυτά.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι
0: και
1: το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις είναι?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα. Ναι. Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Ναι. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πιείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση,
1: ναι,
0: αυτό το παρολίγον,
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς, η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι την
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επιτοπλίστων.
1: Και άλλοι?
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί
1: Γιατί
0: τη Χαμάς.
1: Γιατί να μην είναι η Τουρκία λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε αυτούς που τα λένε.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα Ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει
1: τώρα.
0: Βρέχει θα
1: βρέχει
0: αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Όχι, αλλά μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα Νόιζα μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα τάχα μου που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα? Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβες. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Τώρα που θα υπάρχει και ο γιατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού.
1: Ε?
0: Πού αλλού θα πάει.
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει.
1: Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες.
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Δηλαδή
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα το πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Δεν ξέρω, θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει, δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν, κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκι ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα ρε στην νησί.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες να. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διονύση, θα πει να είστε αγαπημένοι.
0: Τι θα πει.
1: Είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το ακούω από την ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Άλμπερτ Πατσίνο.
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσει όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή.
1: Ποιο άρθρο.
0: Ποια λογοκρισία. Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε.
1: Ποιο άρθρο λέτε.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε.
0: Τάσο,
1: ο Τασούλης μας. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγε εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Ναι,
2: και μάλιζα με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμος κολλάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική, στενοχωρήθηκα.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο του πήρε λίγο παραμάζο. Η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένα ωραίο αγώνα. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
0: Ποικίλη ύλη θα την έλεγα.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνει μέσα και περιμένει να δει κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλο πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη. Υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβά, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπομπή. Γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι μπροστά
0: σου. Γι' αυτό στεναχωρεί. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2. Και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: Κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: θα άλλα που δεν τα πει γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα λύγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα εκτός πολύ θεαματικού απρόοπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως αν είναι πρώτη τώρα, το λέω γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα μήνε εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι να το καταλαβαίνουμε αυτό, και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το National League, μοντάρισμα της ομάδας και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη δεύτερη θέση, και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα, ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες, και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών. Και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκλο. Εντάξει, σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μια μεγάλη διοργάνωση που αυτή δεν
0: να μην παίρνουν για τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγωνιστικά, ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος στη φλάση έχει ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Πραγματικά φορμαρισμένο και πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή. Και το ρώτησαν τον Γιωβάνοβιτς, λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε. Και γυρνάει ο Γιωβάνοβιτς και λέει στο προσωπικό, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου. Του λέω να βγει. Και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Παιδιά, κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό. Γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Λέω με τις συμπεριφορές τώρα στο τέλος που τα χαλάει, αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ, ναι.
2: Σηκώνει κουβέντα, την οποία ενδεχομένως να προλάβουμε, και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες, πρώτα απ' όλα.
0: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και του στις 22 του Ντόρσεϊ, και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την ΕΦΕΣ στα Διεθνής και Φιλίας, δεν θα ανέβει γιατί φτιάχνεται.
1: Τέλος πάντων,
2: έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο κλειστό των Ανολαιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ του αγώνα, από την Ερασόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι γεννών. Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπες.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει προπονηταρά. Βάζει τους άλλους να παίξουν.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται
1: μελιτζανή. Όταν μας θυμώνει, όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
0: Σταμάτα, ρε,
2: διεκδικεί την πρώτη θέση. Δύσκολο, γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική. Όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που είναι το σχολείο.
1: Μπράβο στα παλικάράκια.
0: Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονο η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν το θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε είχες.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό που πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέδη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φίλαθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου χουλιγκάνικο.
0: Είναι
1: ναι,
0: του οπαδικού.
1: Γιατί κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω. Εμείς δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνεις, έφυγα.
0: Πες παιδί με την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πεις εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμούς στην κοιλιά της Κοζάνης. 5 βαθμούς.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι η κοιλιά?
0: Ναι, είναι μια περιοχή κάπου στην Κοζάνη.
1: Πώς είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά λέει, κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει, και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις, ακάτσε αμαλόης.
1: Ακάτσε σκάις. Τώρα εντάξει. Σωστό αυτό έπρεπε να σου απαντήσω.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Θοδωρή από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ, όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας.
1: Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι, θέλω να κάνω γκάλωπ, παιδί, και το ξέχασα, ήθελα να κάνω γκάλωπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση, τη Fly Dubai.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χτες με τον Κωστή Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Που κάνανε δηλώσεις σαν να είχε κάποιες ελαφρύες σαν να ταράξει στην πτήση.
0: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής και αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
1: Κατερινά, ρε βουλωμένο.
0: Ναι, ρε, εσύ ρετάρα. Ναι, έμπαινε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Βγαίνανε χαμογελαστοί. Ναι,
1: εγώ μετά θα με βγάζαν με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ότι δεν είναι ακριβώς
0: έτσι. Οι άνθρωποι επέζησαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Ωραία.
0: Και επέζησαν,
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνθηκαν αυτοί.
0: Επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
1: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
0: Δεν
1: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
0: Τότε
1: εγώ
0: τους
1: είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλωπ και να πω, ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
0: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Κάλο που κάνει. Α, σα σου απαντήσω για κρατέ.
1: Έτσι, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπως βγήκανε.
0: Δεν το ξέρω πώς θα
1: έβγαινα. Εγώ
0: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό
0: αλλά
1: λέω,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή, μπράβο στου ανθρώπου.
0: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
1: Έχει δύναμη μέσα σου, ρε παιδί, κάποια στιγμή και θα απεξέρχεσαι.
0: Η οποία βγαίνει σε τέτοιε στιγμέ. Εκεί βγαίνει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν μπει κάτω από το κάθισμα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όλων αυτών.
0: Αν έχει μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχει πάρει πρέφα τι έγινε. Κάνε.
1: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
0: Τώρα θα πει την
1: λοιπόν,
0: κίνηση.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έχω κορνάρι εδώ και μισή ώρα.
1: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στον κόμβο τη μεταμόρφωση μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Το ποτάμι μα είναι καλό για Παρασκευή σχετικά τώρα, με φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο, και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν, γι' αυτό έχει μποτιά, για τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή, εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως σε άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Κυλιοπόλεως έχουν κινησούλα, η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά, έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο, που δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο, γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του Νέου Ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι πτέσματα.
0: Η κυρία έτσι. Μαρία λέει, ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινα από το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλει, δεν γίνεται, θα κάνατε
0: μετά. Η κυρία Κυριακή λέει, θα με είχαν πάρει με αστροφόρο από το φόβο μου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμένα, τέσσερις.
0: Ενώ η κυρία Κατερίνα,
1: ναι,
0: λέει, με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους, με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
1: Δυνατή.
0: Να το.
1: Πο. Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
0: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω, δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Είναι φιλοσοφημένα, άμα το σκεφτείς καλά, ναι, όταν θα βγούμε, ναι, το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ, ναι. Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε, στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
0: Θα βγούμε το στούντιο. Φύγουμε.
1: Θα
0: θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Πάρε φόρα και έρχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σε όλους. Θα τα πούμε
0: Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύψαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς. Έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
3: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Να νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράσεις, εκδηλώσεις, μικρές αποδράσεις και πολλές αφορμές για να βγούμε, να συναντηθούμε και να απολαύσουμε την περιοχή μας. Να πούμε πρώτα μια καλημέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε αυτή την ώρα, είμαστε σε δίκτυο με την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Να σας θυμίσουμε ότι κοντά μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλλογαύρου. Ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου ξεκινά με αλλαγές στον καιρό, αλλά και με την επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία να παραμένει πλούσια έργα, υποδομές, αγρότες, εργασία, πολιτισμός και σημαντικές δράσεις από τους τέσσερις νομούς βρίσκονται στο επίκεντρο και δίνουν το στίγμα αυτής της ημέρας, αλλά βέβαια και το τι μελγενέστε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Μία είδηση όμως που θα μας απασχολήσει εμάς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ευθύς αμέσως θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Στη γέφυρα Πολυφίτου στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάστηκαν τα ευρήματα των μελετών και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, εξετάζονται άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της γέφυρα. Αυτά. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Αργήσαμε λιγάκι. Σήμερα αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και από τους δύο τεχνικούς, και από εδώ από την Κοζάνη, και από τον Χρήστο Τζομπανάκη και από τον Νίκο Δούγλα. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Να πούμε μια καλημέρα ακόμα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση. Πες το να πάρει εγώ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η πρώτη επικοινωνία εδώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την ΕΡΤ Κοζάνης που βρίσκεται σε δίκτυο με την Φλόρινα ανοίγει από την Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή. Με βέβαια την ημέρα να ξημερώνει με χαμηλή τη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια ωστόσο. Είναι φθινοπορεινός, μπορούμε να το πούμε κάπως ο καιρός με την θερμοκρασία. Η ηλιοφάνεια όμως μας δίνει την αίσθηση ότι ακόμα εξακολουθεί να είναι άνοιξη. Έτσι λοιπόν διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ερχόμενου διημέρου, όπως είναι το τρίτο φόρουμ εργασίας που θα διοργανώσει. Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, τα μισά ακούμε.
1: Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι μιλάς σε μένα. Το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας που διοργανώνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από το Εργατοπαλλητικό Κέντρο Φλόρινας με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις, δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ενώ το Σαββατοκύριακο από σήμερα αρχής γενομένης ξεκινάει και το δεύτερο Beer Festival που διοργανώνεται στη Συνταριά Φλόρινας, καθώς επίσης και στην περιοχή της Πρέσπας το διήμερο που είναι αφιερωμένο στο μοναδικό κόσμο των μανιτεριών της Πρέσπας του Συνταριά Φλόρινας, καθώς επίσης και στην περιοχή της Πρέσπας το διήμερο που είναι αφιερωμένο στο μοναδικό κόσμο των μανιτεριών.

ξανακοιτάζεις σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 29 λεπτά μετά τις 8 και μετά την Τάμη Αδάμου, όπου μας έδωσε ειδήσεις και πληροφορίες για αυτά που θα γίνουν σήμερα, αλλά και για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση, ερχόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει η Τάσα Παπαντώνη για να μας δώσει ειδήσεις από την περιοχή της Κοζάνης και των Κρεβενών, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα, 2 Οκτωβρίου, για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Τάσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φωτεινοί κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς ότι είναι τιμάται από την Εκκλησία σήμερα η Άγιοι Κυπριανού και Ιουστίνη, σπάνια ονόματα. Ωστόσο, εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να ξεκινήσουμε από την πολύ παθή γέφυρα Πολυϊφίτου, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των μελετών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στη γέφυρα Πολυϊφίτου, πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης υπογράμμισε ότι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και τη λειτουργία των μετακινήσεων, η περιφέρεια οφείλει να ακολουθεί τις επιστημονικές εισηγήσεις, επισημαίνοντας ότι διαπιστώνεται η ανάγκη και νέων παρεμβάσεων στη γέφυρα, οι οποίες εξετάζονται

0: να υλοποιηθούν σε δύο διακριτές φάσεις, μία άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων και μία δεύτερη μεσοπρόθεσμης υλοποίησης που θα εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη θωράκιση και λειτουργικότητα του έργου. Ολοκληρώνεται το έργο βελτίωσης του περιφερειακού οδικού άξονα της τοπικής κοινότητας Πρόκου Κοζάνης, αυτοψίες σε εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί έκαναν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Κοζάνης. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ της νότιας εισόδου του Κρόκου με τη βόρεια έξοδο του οικισμού προς την πόλη της Κοζάνης, καθώς και με το τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας και την περιοχή του αεροδρομίου. Στην καταβολή 3,63 εκατομμυρίων ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μυδικής που επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Ελπίζουμε αυτό να δώσει μία ανάσα στους κτηνοτρόφους. Την υποχρεωτική εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας του θέματος κατασκευής data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ζητάει η παράταξη της αντιπολίτευσης Ελπίδα. Το θέμα, όπως προτείνεται να συζητηθεί, έχει τίτλο «Πρώτα ενημέρωση, αξιολόγηση και δεσμεύσεις μετά οι μη αναστρέψιμες αποφάσεις για το data center και την κατεδάφιση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου». Έχουμε ένα θέμα στη Σιάτιστα, μιλάμε για την ανοιχτή ημέρα εργασίας από την North Solar, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 11 ως 6.30 στο ξενοδοχείο Ιβερίς. Είναι μια ανοιχτή ημέρα εργασίας που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κάποιους τοπικούς εκεί φορείς, όπως από τον επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης, και μιλάει για την Γαλατινή. Η εταιρεία επιμένει και απευθύνεται στους ενέργους και στους όσους θέλουν για εργασία να παρευρεθούν σε συναντήσεις σε γνωστό ξενοδοχείο της Σιάτης. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και ξεκάθαρη αρνητική. Να δοθεί πολιτική λύση, τονίζεται. Ο λαός και οι κάτοικοι της Γαλατινής με κάθε τρόπο θα εμποδίσουν την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Έχουμε μια εκδήλωση από τη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη «Τόπος να ζεις». Εκδήλωση με τίτλο «7 χρόνια μετάβαση από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα», την Κυριακή 4 του μηνός στις 6 στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Και να πάνε και στα Γραβενά, πραγματοποιείται την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής στοιχείων των νέων αστιφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 23-26. Συνολικά από τη σχολή αστιφυλάκων αποφυτούν 815 νέοι αστιφυλακές. Το ΔΠΘ απέσπασε ακόμα ένα βραβείο για την κοινωνική του προσφορά και δράση στα 12ª θεατρικά βραβεία κοινού. Έχουμε τις μποροπανήγυρες στη Δυτική Μακεδονία που συνεχίζονται. Πάμε στο μια ημέρο στην Κοζάνη. Ξεκινάει από αύριο 3 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνεται την 3η 6 Οκτωβρίου. Πρέπει να πω όμως ότι και σήμερα να πάει κάποιος να κάνει μια βόλτα θα δει τους μπάγκους στημένους. Όχι όλους, αλλά τους περισσότερους.
1: Και να τις 3 μέρες θα πας, Τάσα.
0: Ορίστε.
1: Λέω, και τις 3 μέρες θα πας.
0: Μία καλά είναι, μία μου φτάνει. Τα μικρά μου θα πάνε περισσότερες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τη γιορτή μελιού Πτολεμαΐδας στο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 10:08 οι επισκέψιμες ώρες. Στο Βόλιο έχουμε τη γιορτή κρασιού στο Αγίασμα και από το Λαμαΐδα έχουμε τον 17ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου ΔΕΗ Μνήμες Ελιγνίτη. Και να κλείσω με μια κοινοβουλευτική αντίδραση, παρέμβαση που έκανε ο Πάρης Κουκουλόπουλος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό 20.870 προσλήψεων. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουκουλόπουλος τονίζει για να αποδειχθεί εάν εφαρμόστηκε ή όχι η ρήτρα δίκαιης μετάβασης, καλεί την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τον βαθμό αποδοχής των ετοιμάτων από φορείς υπηρεσίες που εδρεύουν σε κάθε μία από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, προφανώς όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά συνολικά για τη στελέχωση όλων των κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών ανά περιφέρεια. Φωτεινή.
1: Τάσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Όμως, θα πρέπει οπωσδήποτε συντονισμένα να ζητήσουμε από τον προϊστάμινο, τον Μάκη του Νασιάδη, τη Δευτέρα να μας φέρει τον παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλων, που θα τον βρούμε άφθονο στο 9ήμερο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: το πρόγραμμα. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤΑ Κοζάνη, σε δίκτυο με την ΕΡΤΑ Φλόρινας. Άφησαμε την Κοζάνη και τα Γρεβενά, όπου η Τάσα Παπαντώνη μας έδωσε τις δικές της ειδήσεις, πληροφορίες για το τι θα συμβεί σήμερα και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, που όλοι το περιμένουμε για να ξεχωριστούμε. Πάμε τώρα Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ποιος άλλος, ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντινή. Καλημέρα και τη κυρία από την Καστοριά. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου υποδομής. Προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες για την ανέγερση του περιφερειστικού διοικητηρίου στην Καστοριά, σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Μαναδίδης μαζί με τη διοίκηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κοριτζίδη, εξέτασαν βήμα προς βήμα τα επόμενα στάδια. Ήδη υποβλήθηκε επίσημα το αίτημα για την παραχώρηση οικοπαίδου 5,6 τρεμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η περιφέρεια ξεκινά την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μελέτη του κτηρίου. Μάλιστα, έγινε και επιτόπια αυτοψία στο οικόπεδο, προκειμένου. Πρόκειται λοιπόν για μια παρέμβαση σταθμό που θα ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πολιτική προστασία σε ολόκληρο τον νομό Καστοριάς. Περνάμε τώρα σε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Όπως έγινε γνωστό, απέδωσαν οι διεκδικήσεις για αυξημένα ποσά αποζημιώσεις στους μηλοπαραγωγούς Καστοριάς. Στο πλαίσιο του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών ενισχύσεων στο ρυθμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τις εκτεταμένες ζημιές από τους ανεξιάτικους παγετούς σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο προανθρικό στάδιο και δεν καλύπτονταν από τον ΕΛΓΑ. Η βουλευτής της Νοικιάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, δήλωσε ότι μετά από συστηματικές επαφές και πιέσεις με την ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, τα τελικά ποσά διαμορφώνονται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αρχική πρόταση του Υπουργείου. Μια ανάσα για την τοπική οικονομία, με τις αποζημιώσεις του να υπολογίζονται βάσει της πραγματικής απώλειας παραγωγής, εφόσον αυτή βεβαίως ξεπεράσει το 30%. Παραμένουμε στην δραστηριότητα και της κυρίας Αντωνίου, αλλά περνάμε και στον τομέα της πολιτιστικής και θρησκευτικής κοινωνίας. Εφωτενή, η Ιεράμονη Καστοριάς κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη του προσχηματικού τουρισμού, εγκαινιάζοντας το νέο γραφείο προσχηματικών περιηγήσεων υπό τον τίτλο Βυζαντινή Καστοριά. Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, κ. Γαλήνικο, υπογραμμίστηκε η τεράστια αξία των Βυζαντινών ναών, των μοναστηριών και των κοιμηλίων της περιοχής. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο ευρύ πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με έργα αποκατάστασης μνημείων στην Καστοριά, που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στον εθνικό στόχο να καταστεί η περιοχή τουριστικός προορισμός για 365 ημέρες τον χρόνο. Στο Δήμο Καστοριάς τώρα η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Δημαρχία Συντήρησης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του δημοτικού ηλεκτρικού φωτισμού. Συνεχίζει λοιπόν να συντηρεί τόσο στο κέντρο όσο και στις κοινότητες τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Μέσα στο Σεπτέμβριο τοποθετήθηκαν νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και προβολές LED σε κτίρια, σχολικά κτίρια, γήπεδα και χώρους εκδηλώσεων στη Λιτσιά, στο Τυχαιό, την Πτεριά και την Κορυσό. Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέοι στη φωτισμού σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως στην οδό Βυζαντίου στον Τολτσόν, στη λεωφόρο Κύκνων και στην οδό Κοπηλατών, ενώ κατασκευάστηκαν και νέα δίκτυα στην παιδική χαρά της Πολυκάρπης και στον υδατόπυργο της Φωτεινής, αποκαθιστώντας παράλληλα βλάβες στη Μεσοποταμία και την Ιεροπηγή. Θα περάσουμε τώρα σε μια είδηση με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο.
0: Να κλείσουμε και με αυτή την είδηση, Μαρία, αν έχεις τη δυνατότητα.
1: Ναι, η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ολοκλήρωσε τη μεταφορά σχολικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού προς την φροντιστήριο ελληνικής γλώσσας Αριστοτέλης στην Κόριτσα της Αλβανίας. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει θρανία και πίνακες γραφής αποτελεί δωρεάν προσφορά του ιδιώτη Νικόλαου Παπουτσίδη προς την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, η οποία τον παραχώρησε για τις ανάγκες των μαθητών της Ομογένειας. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με όχημα της περιφέρειας και τη στενή συνεργασία του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στην Κοριτσά και του Τελωνίου Κρυσταλλοπηγής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην ελληνόγλωση εκπαίδευση ενός εκτός συνόρων. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια, για αυτή την επικοινωνία, για όλες αυτές τις ειδήσεις. Να σου ευχηθούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από Δευτέρα.
1: Επίσης, καλημέρα.

0: Είμαστε 46 λεπτά μετά τις 8. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των επαφών με όλους τους συναδέλφους από την Δυτική Μακεδονία. Μας έδωσαν το στίγμα της ημέρας όσον αφορά τις ειδήσεις μέσα από τα δικά τους ρεπορτάζ. Και βέβαια να έρθουμε εδώ πάλι στην Κοζάνη, όπου η γέφυρα Σερβίων βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης χθες, με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Δημάρχων Κοζάνης, Σερβίων και Βελβετού, των αρμοδίων αντιπεριφερειαρχών, των μελητητών, των τεχνικών υπηρεσιών και των τεχνικών συμβούλων της Περιφέρειας. Για όλα αυτά που έγιναν λοιπόν χθες, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημαρχέ, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Δημαρχέ, τι ακριβώς έγινε χθες, τι ακούσατε για τα ευρήματα των μελετών, σας δόθηκε σαφής εικόνα για ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονική στιγμή στη γέφυρα Σερβίων και από εδώ και πέρα τι μελιγενέστε?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολυσύνθετο και σίγουρα το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ένα πανελλαδικής εμβέλειας πρόβλημα. Αυτό το οποίο μας είπαν οι μελετητές, όλους εμάς, ότι αυτό που ξέραμε ότι η γέφυρα χρειαζόταν συντήρηση εδώ και πολλά χρόνια, τίποτα δεν έγινε τα προηγούμενα, άρα λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή στην ουσία να καταλάβουμε τα μικρά προβλήματα τα οποία έχει η γέφυρα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε μια γέφυρα για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Άρα οι μελετητές παρουσίασαν ένα πρόγραμμα.
0: Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργια, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν τέθηκε ζήτημα καινούργιας γέφυρας, ούτε σίγουρα γκρέμισμα τις συγκεκριμένες. Τέθηκαν ζητήματα αντικατάστασης, αυτό που λέω πάντα, που έλεγα από την πρώτη στιγμή, ότι το μεγάλο πρόβλημα τέτοιων τεράστιων συστημάτων είναι το ιδίον βάρος. Η γέφυρα έχει πολύ μεγάλο ιδίο βάρος, αυτό που σημαίνει ότι 24 ώρες το 24ωρο κάθε δευτερόλεπτο που περνάει καταπονείται. Και όταν μάλιστα συμβαίνουν σεισμοί έστω και μικρού μεγέθους, η γέφυρα ταλαντώνεται και φυσικά δημιουργούνται προβλήματα. Άρα τι ουσιαστικά συζήτησε, έβγαλε η μελέτη, έβγαλε κάποια πορίσματα το τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στη γέφυρα. Ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης ότι αυτά πιθανολογούνται να ξεκινήσουν σε 3 χρόνια. Από εδώ και μια πρώτη εκτίμηση κοντά στα 47 εκατομμύρια ευρώ για τις αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να επέμβουν. Βέβαια, ακόμα δεν έχει τελειώσει η μελέτη, μελετώνται πράγματα, άρα η τελική θα κατατεθεί και από εκεί και πέρα η περιφέρεια θα πρέπει να ψάξει να βρει πόρους έτσι ώστε όλο αυτό το πράγμα να γίνει και να εξελιχθεί ομαλά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα κοντά στα 2,5 με 3 χρόνια τα οποία θα πρέπει να κηρυχθούν οι διαδικασίες. Πρώτον, να τελειώσει η μελέτη. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί και να, οι προτάσεις να αποδεχτούν από σίγουρα την κεντρική εξουσία. Και τρίτον, να βρεθούν τα χρήματα για την συγκεκριμένη αλλαγή, έτσι ώστε να έχουν μια ολοκένουργια σε ανθεκτικότητα γέφυρα και να πάει άλλα 100 χρόνια.
0: Μάλιστα. Η περιφέρεια, Δήμαρχε, μιλάει για δύο στάδια παρεμβάσεων και ταυτόχρονα εξετάζει εναλλακτικές οδικές λύσεις σε περίπτωση που χρειαστούν νέοι περιορισμοί στην κυκλοφορία.
1: Έτσι.
0: Πώς μπορούμε να το δούμε και εμείς οι πολίτες? Θυμάσαστε πάρα πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε και διακοπή της κυκλοφορίας, είχαμε και φανάρια, υπήρχε εκτροπή της κυκλοφορίας, πηγαίναμε μέσα από τη γέφυρα του Σερβίων. Εδώ να επισημάνουμε ότι γίνονται και έργα συντήρησης εκεί. Είναι ένα έργο μεγάλο και αυτό, έτσι. Έχει μπει τώρα στη διαδικασία κοντά στα 2 εκατομμύρια. Αλλά θα έχουμε καθυστέρηση, είναι το ζητούμενο. Θα έχουμε πάλι ταλαιπωρία, τι θα γίνει?
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι σε πρώτη φάση, για να ο κόσμος να πιστέψει σε πράγματα, θα πρέπει να βγει η μελέτη η οποία ήδη εκτελείται στο τι, πόσο ζημιογόνο ήταν το κλείσιμο της γέφυρας το προηγούμενο τρίμηνο και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πιθανό κλείσιμο της γέφυρας μετά από 3-4 χρόνια χωρίς οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχασαν από το εισόδημά τους αντικατάσταση αυτού του εισοδήματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Φανταστείτε, ο Δήμος για να στείλει το απορριμματοφόρο στα ημέρα χρειαζόταν 2-2,5 ώρες. Άρα, σε περίπτωση ξανακλεισίματος της γέφυρας μετά από 3-4 χρόνια, θα επομίζεται ένα βάρος οικονομικό το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και μιλάω μόνο τα του Δήμου και όχι κατά των ιδιωτών. Έτσι, οι ιδιώτες ταλαιπωρούνται εμάλα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί με εκείνον τον δρόμο, τον παλιό και κακό δρόμο από την πίσω μεριά να συνεχίσουμε. Άρα θα πρέπει να γίνει και η ανάπτυξη του δρόμου που γίνεται τώρα από τη γέφυρα του Ρημνίου, αλλά και το σίγουρο το κομμάτι του Τριγωνικού, το οποίο έχει πρόβλημα με τις καταλυστήσεις. Άρα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία θα απαιτηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής μετάβαση στην Κοζάνη, και μετά να γίνει οτιδήποτε σε σχέση με τη γέφυρα. Έχω να πω ότι η γέφυρα αυτή τη στιγμή είναι ασφαλής και όσο είναι ανοιχτή θα είναι ασφαλής. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μετέπειτα, όταν και θα προχωρήσει το έργο, φαντάζομαι ότι η γέφυρα θα πρέπει να κλείσει. Αλλά για το πόσο χρονικό διάστημα και τι θα απαιτηθεί, αυτό θα μας τα πούν οι μελέτες.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να φύγουμε από την γέφυρα. Υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν αυτή την περίοδο στο Δήμο Σερβίων. Συνέχεια τρέχουν. Είναι προσπάθεια που κάνει η καθημερινά η Δημοτική Αρχή να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη που έρχονται από το παρελθόν, αλλά να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει στο μέλλον. Να πάμε όμως σε ένα θέμα που δείχνει και το κοινωνικό πρόσημο αυτής της Δημοτικής Αρχής, και έτσι πρέπει να είναι. Είναι ένα θέμα που έρχεται από την Ελάτη, τα καυσόξυλα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα περάσουμε μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το χειμώνα, σε επίπεδο ενέργειας και θέρμανσης. Εκεί ο Δήμος Σερβίων έχει μοιράσει και φέτος κάποια διαθέσιμη ξυλία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δεν λέμε πράγματα. Ό,τι λέμε, ό,τι ουσιαστικά έχουμε πει, το ικανοποιούμε, το τελούμε, το εκτελούμε. Όπως κάθε χρόνο, παρόλο που φέτος δεν βγήκε σε δημοπρασία το δάσος της Ελλάδας, γιατί ο εργολάβος δεν κατάφερε να κλείσει τις δύο προηγούμενες χρονιές, δώσαμε δωρεάν καυσόξυλο όπως είχαμε υποχρέωση και όπως έχουμε υποσχεθεί στους δημότες της Ελλάδας. Γιατί πολύ απλά ο φυσικός πλούτος και ό,τι κερδίζει ο Δήμος από την αξιοποίηση του δάσους επιστρέφει 100% στους δημότες. Έτσι, ενώ κάποτε γινόταν άναρχη ξύλευση και οι άνθρωποι πλήρωναν 50-60 ευρώ το χωρικό, τώρα πλέον τα 5 πρώτα χωρικά τα παίρνουν δωρεάν και επίσης τα επόμενα χωρικά τα παίρνουν φθηνότερα και της τάξης του 40 ευρώ το χωρικό. Άρα, τι κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή? Όχι μόνο δεν παίρνει ληστερικά το δάσος όπως μας κατηγορούσαν, το αξιοποιεί και να σας δώσω να καταλάβετε ότι παίρνει το 10% της αύξησης του δάσους. Δηλαδή, αν φέτος λόγω της φωτοσύνδεσης του δάσους αυξηθεί κατά 100 χωρικά, μόνο τα 10 αφαιρούνται. Άρα, το δάσος Ελλάδης κάθε χρόνο γίνεται και πυκνότερο. Αυτό θα πει αξιοποίηση και έτσι γίνεται η εφαρμογή της δασικής μελέτης. Αυτό λοιπόν για
0: μας... Δεν έχουμε και ζωικό κεφάλαιο να καθαρίσει το δάσος με όλη αυτή την απαγόρευση, Δήμαρχε. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κυλήσουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό και αν θυμάσαι, Φωτεινή, από τα παιδικά μας χρόνια όλα τα βουνά μας ήταν... Φαινόταν η πέτρα, τώρα δεν υπάρχει σημείο που δεν είναι καταπράσινο. Γιατί πολύ απλά τα ζώα, τα κοπάδια έχουν λιγοστέψει, τα παιδιά μας δεν κάνουν τις δύσκολες δουλειές, άρα μένει και τα φυτά μένουν στη θέση τους και αναπτύσσονται και η φύση οργιάζει όταν εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το κομμάτι εκείνο το οποίο θα πήγαινε σε άλλου είδους λειτουργικά πράγματα, είτε σε κτηνοτροφία είτε σε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εποχής, ότι τα παιδιά μας δεν κάνουν δύσκολες δουλειές, γι' αυτό και οι υλοτόμοι, και γι' αυτό και σας είπα πριν ότι βγήκε η Δημοπρασία, όταν δεν υπάρχουν υλοτόμοι, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν δύσκολες δουλειές, φυσικά όλες οι δουλειές, επειδή ο όγκος είναι μεγάλος, πάνε πίσω.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε όμως από την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποια έργα εχμής, βρίσκονται στην διάθεση έτσι και στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με την καθημερινότητα των πολιτών, και εκεί στις γούλες στην τοπική κοινότητα γίνονται πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα και μόλις πριν από λίγες μέρες υπογράψατε τη σύμβαση 457.000, έτσι δεν είναι, για ένα δίκτυο. Ένα έργο που το περίμεναν οι κάτοικοι.
1: Έτσι, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε οι πρώτοι ουσιαστικά που βάζουμε σύμβαση σε έργο του ΔΑΜ. Ήδη στο χωριό στις Αυλές το δίκτυο ίδρυψης έχει βγει η δημοπρασία. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αυτό έχει βγει και έχει ανάδοχο. Άρα λοιπόν στα Κρανίδια δίκτυο ίδρυψης. Ο Δήμος έχει πάρει καμιά 25 καινούριο στόλο. Έχουμε πάρει νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και 6-7 αυτοκίνητα μέσω πάλι του ΔΑΜ. Άρα ο Δήμος ό,τι πρόγραμμα υπάρχει το αξιοποιεί έτσι ώστε να γίνει σύγχρονος και να γίνει καλύτερος από ό,τι ήταν. Θεωρώ ότι έχουμε έναν ρυθμό παραγωγής έργων πάρα πολύ μεγάλο. Ετοιμαζόμαστε ήδη και για μεγάλα πράγματα και σε δασικούς δρόμους και σε μονοπάτια και σε πράγματα τα οποία θα ανοίξουν το δρόμο προς τον τουρισμό, γιατί για μας αυτό είναι το κρίσιμο, να αναδειχτούμε και σαν τουριστική περιοχή.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πάμε λίγο στο Νιάημερο. Έκλεισε. Είσαστε ικανοποιημένος. Υπήρχαν εκθέτες, ήρθε κόσμος. Υπήρχε και η έκθεση εδώ στα Κύλα. Μετά από 10 χρόνια βγάλατε και ένα παράπονο. Και πόσα χρήματα μπήκαν στο ταμείο του Δήμου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και να κλείσουμε, έχουμε σχεδόν ένα λεπτό.
1: Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Σίγουρα πήγαμε κάπως καλύτερα οικονομικά. Είμαστε πάνω από 40.000 για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια. Βέβαια επενδύουμε στο Νιάημερο το δικό μας. Σίγουρα υπάρχει το παράπονο γιατί δεν μπορεί το επιμελητήριο να πάει κόντρα σε ένα πανηγύρι το οποίο είναι αιώνων. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα διευθυντούνται όταν υπάρχει διάθεση να λυθούν και όχι να δημιουργηθούν προβλήματα. Από εκεί και πέρα εμείς εξυγχρονίζουμε το πανηγύρι μας και κάθε χρόνο το κάνουμε και καλύτερο. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν επαναπαυόμαστε στην καλή χρονιά. Θέλουμε το χρόνο το πανηγύρι μας να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Υπάρχει κάτι που θα το δούμε να ξετυλίγεται από την επόμενη εβδομάδα?
1: Λοιπόν, εμείς αυτό που περιμένουμε είναι το μεγάλο συνέδριο των γκάστρων μας, που μεγάλοι και ερευνητές και αρχαιολόγοι θα έρθουν να μιλήσουν για τον γκάστρο των Σερβίων. Θα είναι η απαρχή να δηλώσουμε ότι τα Βυζαντινά Σέρβια είναι ο μεγαλύτερος πόλος της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ιστορία του Βυζαντίου. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο συνέδριο θα γίνει την παρερχόμενη εβδομάδα με πολλούς και μεγάλους ομιλητές και θα είναι η αρχή διεκδίκησης πραγμάτων στο κάστρο, γιατί δεν μπορεί κανένας να αφήσει έναν πύργο να πέσει, δεν μπορεί κανένας να μην κάνει τουλάχιστον τις τυπικές ανασκαφές για να αναδείξει αυτό που λέμε Βυζαντινό κάστρο της Οριάς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά,
0: θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπαμε, να τα ξαναπούμε. Και εμείς κάπου εδώ κρατάμε το στίγμα του Σαββατοκύριακου στη Δυτική Μακεδονία και δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η γέφυρα Σερβίων που μπαίνει σε νέα φάση παρεμβάσεων. Έργα στους δρόμους προχωρούν, η οικονομία και η ενεργειακή μετάβαση παραμένουν στο επίκεντρο. Ενώ από τη Σιάτιστα μέχρι τη Φλόρινα και την Κοζάν και την Τολεμαϊδα έχουμε εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητισμού και δράσεις για την κοινωνία όπου θα γεμίσουν το πρόγραμμα. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ζουμπανάκης από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα λίγο αργότερα, πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Εμείς να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνας Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρος την ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
11: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυπριανό και Ιουστίνης. Πολλές είναι οι επιτυχίες του πονηρού στη ζωή των ανθρώπων, όμως δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι και οι αποτυχίες του δεν είναι λίγες. Μια μεγάλη ήττα υπέστη ο διάβολος και από τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο και έπειτα επίσκοπο και ιερομάρτυρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από όπου είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μία νεαρή Παρθένος, η Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα. Τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν τόσο μεγάλες ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί τότε κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν από τον επίσκοπο της περιοχής. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν Παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελλα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τη φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Ο Αγλαΐδας, απελπισμένος, κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει στην κόρη την ερωτική επιθυμία με τη δύναμη της μαγείας του. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύτηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα, τις υπηρεσίες των οποίων εξασφάλισε. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στον Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν με τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε λοιπόν στον Χριστό και βαπτίστηκε χριστιανός από τον επίσκοπο Άνθυμο. Έκαψε δημοσίως όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροθέτησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνα. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορούσε να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια, ο Κλάβδιος θαύμασε τη μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησαν οφειλές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει δια ξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν. Οι Δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, κοντά στον Γάλλο ποταμό. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, αποκεφαλίστηκαν για να δεχτούν τον αμαράντινο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα, τα μετέφεραν με βλάβια στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, τη Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνα της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο ημνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας, Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκήν αναδείχθη στο κόσμο ακέστρο σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος όταν μεγάλη αμαρτωλή γίνονται μέλη του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού». Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
12: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

καιρός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνει. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά. Η νύχτα σαν κερί να ανάψει. Μόνο μια προσεκτή καρδιά.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αγάπητοι ακροατές της Ερεφρόνος 96,6 και μέσω διαδικτύου στο www.rtk.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 και 4 το πρωί με 10 εδώ στην Ερεφρόνος στους 96,6. Και πάμε να κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην τοπική δημοσιογραφία. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου υποδομής. Προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού διοικητηρίου στην Καστοριά. Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Αμανατίδης, μαζί με τις διοικήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτριο Σαββόπουλο αλλά και τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορετζίδη, εξέτασαν βήμα προς βήμα τα επόμενα στάδια. Ήδη υποβλήθηκε επίσημα το αίτημα για την παραχώρηση οικοπαίδου 5,6 στρεμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η Περιφέρεια ξεκινά την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μελέτη του κτηρίου. Μάλιστα, έγινε και επιτόπια αυτοψία στο οικόπεδο. Πρόκειται για μια παρέμβαση σταθμό που θα ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πολιτική προστασία σε ολόκληρο τον νομό Καστοριάς. Σε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη περνάμε τώρα για τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέας, του πρωτογενούς τομέας της περιοχής μας. Όπως έγινε γνωστό, απέδωσαν οι διεκδικήσεις για αυξημένα ποσά αποζημίωσης στους μηλιοπαραγωγούς της Καστοριάς στο πλαίσιο του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τις εκτεταμένες ζημιές από τους ανοιξιάτικους παγετούς σε καλλιέργειες που βρισκόνται σε προς το προανθρικό στάδιο και δεν καλυπτούνταν από τον ΕΛΓΑ. Η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, δήλωσε ότι μετά από συστηματικές πιέσεις και επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, τα τελικά ποσά διαμορφώθηκαν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αρχική πρόταση του Υπουργείου. Μια ανάσα για την τοπική οικονομία, με τις αποζημιώσεις να υπολογίζονται βάσει της πραγματικής απώλειας παραγωγής, εφόσον αυτή ξεπερνά το 30%. Παραμένουμε στην δραστηριότητα της κυρίας Αντωνίου αλλά και περνάμε στον τομέα της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Η Ιερά Μητροπολή Καστοριάς κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη του προσχηματικού τουρισμού, εννοιάζοντας το νέο γραφείο προσχηματικών περιηγήσεων υπό τον τίτλο Βυζαντινή Καστοριά. Στα εγγένεια που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Καστοριάς, κ. Γαλήνικο, υπογραμμίστηκε η τεράστια αξία των Βυζαντινών ναών, των μοναστεριών και των κοιμηλίων της περιοχής. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο ευρύ πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με έργα αποκατάστασης μνημείων στην Καστοριά που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στον εθνικό στόχο να καταστεί η περιοχή τουριστικός προορισμός για 365 ημέρες το χρόνο. Στο Δήμο Καστοριάς τώρα η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνεχίζεται με εντατικούς δεσμούς οι παρεμβάσεις για τις αναβαθμίσεις του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού από τον Δήμο τόσο στο κέντρο όσο και στις κοινότητες. Μέσα στο Σεπτέμβριο τοποθετήθηκαν νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και προβολής LED σε σχολικά κτίρια, γήπεδα και χώρους εκδηλώσεων στη Λιθιά, στο Τυχιό, την Πτεριά και την Κορισό. Αλλά τοποθετήθηκαν και νέοι ιστοί φωτισμού σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως στην οδό Βυζαντίου, στο Δολτσό, στην λεωφόρο Νίκης, Κύκνου, και στην οδό Κοπηλατών. Ενώ κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα στην παιδική χαρά της Πολυκάρπης και στο υδατόπυργο της Φωτεινής, που καθιστώντας παράλληλα βλάβες στη Μεσοποταμία και την Ιεροπηγή. Σε μια είδηση τώρα περνάμε με έντονο κοινωνικό και εθνικό πρόσημο που ξεπερνά τα σύνορά μας, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ολοκληρώσει τη μεταφορά σχολικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού προς το φροντιστήριο ελληνικής γλώσσας Αριστοτέλης στην Κοριτσά της Αλβανίας. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει θρανία και πίνακα γραφής αποτελεί δωρεάν προσφορά του ιδιώτη Νικόλαου Παπουτσίδη προς την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, η οποία την παραχώρησε και την τώρα ολόκληρη για τις ανάγκες των μαθητών της Ομογένειας. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με όχημα της Περιφέρειας και της Στενής και της συνεργασίας, συγγνώμη, του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στην Κοριτσά και του Τελωνίου Κρυσταλλοπικής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στην Κοριτσά και του Τελωνίου Κρυσταλλοπικής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385.

0: 2-26-496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
5: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
6: Παρακαλώ.
7: Η κυρία Μαρία.
6: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
7: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
5: Σας λέει ψέματα.
7: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
5: Μην τον πιστέψετε.
7: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
5: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
8: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
9: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
10: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
9: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
10: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
9: Κυνηγετική ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μέσω του διαδικτύου, μέσω του www.rteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Και λέγαμε νωρίτερα ότι μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε για την εμπαρεμφάνιση των αρχούδων, την άγρια ζωή. Τελευταίο διάστημα μας απασχολούν πολύ και τα περιστατικά εμφάνισης λύκων σε περιοχές ανά την Ελλάδα, στην Πάρνηθα και όχι μόνο, στη Χαλκιδική. Τώρα, μια σπάνια συνάντηση της φύσης είχαμε στο Άργο Ζωραστικό Καστοριάς, η οποία έχει καταγραφεί και από τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες του, καθώς μια καφέ αρκούδα τρέφεται με νεκρά πρόβατα που έχει πετάξει στους κτηνοτρόφους για τους γνωστούς λόγους, και γύρω της τσακάλια διεκδικούν επίμονα μέρος της ίδιας τροφής. Μιλάμε για ένα περιστατικό που καταγράφηκε εδώ στην Καστοριά, στο Άργο Ζωραστικό. Έχουμε το στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και φυσικά έχουμε πλέον, μπορούμε να το πούμε και με την ιδιότητα του συνεργάτη της εκπομπής. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα σας καταρχάς.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο βέβαια, που μας ακούν.
0: Που μας ακούν ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε και υπεύθυνος περίθαλψης της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Έχετε και ταυτόχρονα κάνει και τις ερευνητικές σας, τις έρευνές σας. Και
1: ναι, αδειοδοτημένοι ερευνητές από το ΦΠΚΑ που παρατηρούμε τις κινήσεις των ζώων, τις συνήθειες των ζώων και φυσικά καταγράφουμε πληθυσμούς των ζώων, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία που συλλέγουμε, τα δίνουμε σαν πληροφορία στο Υπουργείο και εκάστοτε στο κράτος που τα χρησιμοποιεί για τους επόμενους επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τις περιοχές μας εδώ. Είτε είναι τάσεις αυξητικές, είτε είναι τάσεις μη των ζώων και μέσα από τις συνήθειές τους. Ναι.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλο, είμαστε πρώτο πυλόν του στο χειμώνα. Σιγά σιγά θα πέσουν σε λίθαργο οι αρκούδες. Είχαμε καιρό να δούμε και εμφάνιση αρκούδα στην περιοχή, εδώ τουλάχιστον κοντά στα αστικά κέντρα. Πρόσφατα καταγράφηκε μία μετά από αρκετό καιρό, αλλά τώρα βλέπουμε ένα σημαντικό θέαμα. Μία αρκούδα και τα τσακάλια δίπλα της να το πούμε συσσαγωγικά μαλώνουν για την τροφή. Είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε συχνά. Τσακάλια στην περιοχή έχουν ξαναγίνει καταγραφές στο παρελθόν?
1: Μεμονωμένες καταγραφές είχαν γίνει μέσα από τις φωτοπαγίδες που βάζουμε. Το τσακάλι είναι ένα πολύ έξυπνο ζώο και πολύ φοβικό βέβαια. Η επέκτασή του η πυθυσμιακή έχει έρθει και στην Δυτική Μακεδονία, ενώ τα περασμένα χρόνια δεν υπήρχε, δεν είχαμε καταγραφές, δεν συναντούσαμε τσακάλια. Η πρώτη καταγραφή που έγινε εδώ και κανένα 7-8 χρόνια, ίσως και περισσότερα, ήταν σε ένα ατύχημα επάνω στην Εγνατία που εγώ το είχαμε βρει μετά από τηλεφώνημα που μας είχε κάνει ο διερχόμενος οδηγός, και μάλιστα εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να είναι τσακάλι στην περιοχή μας, γιατί δεν είχε πληθυσμιακή κατανομή εδώ στην περιοχή μας. Μετά μέσα από έρευνες και από πληροφορίες είδαμε ότι σιγά σιγά υπήρχε μια εμφάνιση τσακαλιών. Έχουμε έναν αριθμό εδώ στην περιοχή, πολύ μικρό βέβαια. Συνυπάρχει με τα άλλα άγρια ζώα, είναι αυτό που λέγαμε εμείς πάντα οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, ότι δύο θηρευτές ή τρεις μαζί θηρευτές, γιατί είναι και ο λύκος, δεν μπορούν εύκολα να συνυπάρξουν, γιατί όπου βλέπεις, λέγαμε, λύκο, δεν θα δεις εύκολα αρκούδα, ή όπου βλέπεις τσακάλι, δεν θα δεις εύκολα λύκο. Μάλλον δεν μπορούν να συνυπάρξουν σαν ανταγωνιστικά είδη. Αυτό όμως παρατηρούμε τώρα τελευταία, όπως είπατε και εσείς, μετά από μια παράνομη απόρριψη ζώων, ζωικών αποβλήτων, να το πω, στην περιοχή του Αρκτικού κοντά. Είδαμε μια αρκούδα να διεκδικεί την τροφή και μαζί με τα τσακάλια να προσπαθούν να τις κλέψουν την τροφή. Βέβαια το τσακάλι είναι ένα πολύ μικρό ζώο, ένα σκυλί μεσαίου μεγέθους, για να καταλάβουμε περίπου τη σωματοδομή του. Πανέξυπνο, όπως είπα, να προσπαθεί, γιατί ήταν σε δύο μέρη τροφή, να πάρουν να κλέψουν τροφή, γιατί είναι κλέφτες γενικά τα τσακάλια στην τροφή των νησιμαίων. Αυτό δεν έχει καταγραφεί λοιπόν ποτέ στα δεδομένα ότι μια αρκούδα, γιατί και η κατανομή της αρκούδας εκεί που ήταν τσακάλια δεν υπήρχε, η Πελοπόννησο ή η στερεά Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο. Εδώ βλέπουμε όμως ότι συνυπάρχουν, βλέπουμε ότι προσπαθούν να διεκδικήσουν τροφή το ένα από το άλλο. Mm-hmm. Και ήταν μια καταγραφή που δεν έχει ξαναγίνει και γι' αυτό και εμείς μαζί με τους συνεργάτες από Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα τον ζωολόγο τον κύριο Κομνό, τον Θόδωρο, που κατέγραψε με τον ντρόν της θερμικής κάμερας όλη αυτή την εικόνα. Μας έκανε πραγματικά εντύπωση και μπορώ να πω ότι δεν είναι εντυπωσίαση μόνο μας αλλά και πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν, για να κατανοήσουμε τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι τα ζώα είναι σε μια κινητικότητα κάποια που η τροφοληψία τους είναι ουσιαστικά η ζωική τροφή αυτή την εποχή. Ειδικά οι αρκούδες δεν έχουν εύκολα καρπούς για να φάνε, με αποτέλεσμα μπορεί να βλέπουμε μονωμένα περιστατικά ζημιών. Οι λύκοι, βλέπουμε στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν δημιουργήσει τις δικές τους αγέλες, αλλά βλέπουμε και μεμονωμένα ζώα που και αυτά τα μεμονωμένα μπορεί να πλησιάσουν κάποιους οικισμούς, γιατί ένα ζώο που είναι σε μια αγέλη μπορεί να κυνηγάει καλύτερα σε συνδυασμό με τη συνεργασία παρά ένα ζώο που είναι μόνο του, που θα προσεγγίσει οποιαδήποτε πηγή τροφής. Όλα αυτά εμείς τα παρατηρούμε, τα καταγράφουμε, βλέπουμε τα προβλήματα, ακούμε τα προβλήματα, γιατί ξέρετε οι ομάδες οι δικές μας δεν είναι μόνο το να καταγράφουμε τα ζώα, αλλά προσπαθούμε να έρθουμε και με τον τόπιο πληθυσμό σε μια επαφή για να δούμε τι ζημιές γίνονται, να δούμε, πάρουμε πληροφορίες για παρουσίες τους. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δίνουν, είτε είναι εκτινοτρόφοι, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ακόμη και φίλοι, κυνηγετικές ομάδες που και αυτοί είναι συνέχεια στα βουνά. Όλο αυτό εμείς το καταγράφουμε και το είτε ανεβάζουμε κάποια βίντεο, όπως είδατε κι εσείς, στο διαδίκτυο για να ενημερώνουμε τον κόσμο, είτε ενημερώνουμε βέβαια μέσα από μια βάση δεδομένων τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η δουλειά δεν γίνεται γιατί θέλουμε εμείς, αλλά γιατί πρέπει να γίνει.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλο, να ρωτήσω αν έχει καταγραφεί ποτέ περιστατικό επίθεση σε τσακαλιού σε άνθρωπο.
1: Όχι. Όχι. Το τσακάλι είναι πολύ φοβικό ζώο και όταν βλέπει άνθρωπο εξαφανίζεται. Ναι, μεν τα ζώα είναι περίεργα και μπορεί από μακριά να περιεργαστεί μια δραστηριότητα που μπορεί να κάνει κάποιοι άνθρωποι ή κάποιος άνθρωπος ώστε να μπορέσει να καρποθεί από μια απόρριψη τροφή. Όχι όμως να πλησιάσει ή να κάνει επίθεση σε έναν άνθρωπο, δεν είχαμε καμία τέτοια καταγραφή. Άλλωστε σας είπα και πάλι ότι είναι ένα μικρό ζώο, ένα σκυλί μεσαίου μεγέθους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει
0: να σκάσουμε τους ακροατές μας.
1: Ναι, είναι γενικά διαχειρίσιμο. Δεν το βλέπεις εύκολα το τσακάλι. Να φανταστείτε ότι εμείς δεν έχουμε καταγράψει με ήσυχο τσακάλι, με το που ανοίγει το φως της κάμερας ή το ένα απλό φωτάκι μικρό κόκκινο που μπορεί ή ένα κλικ να κάνει η κάμερα, πάντα πιάνουμε τα τσακάλια στη φυγή τους. Είναι ζώο, είναι πάρα πολύ φοβικό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, δεν έχουμε ζημιές από τσακάλια σε ζωικό κεφάλαιο. Έχει ευρύ μενού τροφικό τροφοληψία στο τσακάλι, μπορεί να φάει φρούτα, μπορεί να φάει καρπούς, μπορεί να φάει πολλά έντομα, μεγάλα έντομα, δηλαδή μπορεί να ζήσει το τσακάλι. Και φυσικά όλα αυτά μαζεύονται σε παράνομες χωματορές που μπορεί να έχουμε απορρίψει εμείς τα δικά μας απόβλητα ή τροφές δικές μας. Γι' αυτό λέμε να μην έχουμε παράνομες χωματορές και οι Δήμοι, αλλά και εμείς να μην απορρίπτουμε εύκολα είτε ζώα, είτε απορρίμματα που μπορεί να τα κάνει χρήση ένα ζώο.
0: Μάλιστα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να κλείσουμε και με αυτό. Θα λέγατε, αν έρθει σε επαφή ένας άνθρωπος με ένα τσακάλι, σίγουρα μας είπατε θα στραφεί αυτό, θα στραφεί σε φυγή. Τι πρέπει να κάνει, να σας ενημερώσει, ίσως, δηλαδή να.
1: Φυσικά να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Που το θεωρώ πολύ δύσκολο να έρθει σε επαφή ένα τσακάλι. Ακόμη και ένα σκυλί μόνο του μπορεί να διώξει ένα τσακάλι. Δεν θα έρθει αντιπαράθεση με κανένα άλλο ζώο το τσακάλι. Δεν θέλει να συγκρουστεί ούτε καν με ένα σκυλί μόνο του. Αλλά καλά είναι για να καταγράφουμε την παρουσία του στη Δυτική Μακεδονία και να ξέρουμε πόσο, τι τάση και πληθυσμός και τι μετακίνηση έχει ο πληθυσμός, είναι καλά να ενημερώνει τις υπηρεσίες. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να συλλήψουμε ένα με δύο ζώα για να δούμε τις μετακινήσεις τους. Είναι καλό να ξέρουμε τις μετακινήσεις και σε ποια σημεία της Δυτικής Μακεδονίας ή του εκάστοτε νομού μπορούν να ζουν αυτοί οι αριθμοί.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε το τέλος για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Καλό μήνα να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθεί τραγουδάκι. Βεβαίως, έπειτα είναι οι ενημερωσίες σας από το RT News Radio 105,8 και τις κοιτάλε μας. Μετά παίρνει η Θωμαία Σαδάμου με την εκπομπή πριν ο Κουσκούς από την αγαπημένη πανέμορφη Φλόρα. Να μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Τα λέμε ξανά από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα σας.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.

Η ώρα είναι 10.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας. Εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Τσουκαλά, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, εκπρόσωπο τύπου Νικόλο Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή, θα πραγματοποιήσει το Πασόκ Φλόρινα στην Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Emerald. Το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις, δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο διοργανώνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το Εργατοπαιδικό Κέντρο Φλόρινας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Φλόρινα γίνεται τόπος διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα εργασιακά δικαιώματα, οι δεξιότητες, ο κοινωνικός διάλογος και οι προκλήσεις της μετάβασης στη νέα εποχή. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μοναδικό κόσμο των μανιταριών της Πρέσπας διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών. Η γιορτή μανιταριού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με επίκεντρο το Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό, η διοργάνωση με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, το Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Κινσέπ Eco Tourism. Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Το δεύτερο October Fest για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γέλιο, διασκέδαση και φυσικά αυθόνη μπύρα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Ορίζοντες στην Σιταριά από σήμερα Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη κεντρική πλατεία της Σιταριάς. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμιντέο.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να Νίνα, το παιδί μας να Νίνα. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Στην Earth Florinas στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertheco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florinas, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρασκευούλα σήμερα, 2 του Οκτώβρη, καλό μήνα να έχουμε, τα είπαμε και χθες, ωστόσο όμως για εσάς που δεν ακούσατε και συνδεθήκατε σήμερα, καλό μήνα να έχουμε, Οκτώβριος μήνας, με ηλιοφάνεια, λίγο τσιμπημένος ο καιρός σας στη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της ημέρας, ωστόσο όμως εμείς καλά κρατούμε και εν αναμονή των ανακοινώσεων 14 του Οκτώβρη για τα πετρέλαιο θέρμανσης, για το τι θα γίνει έτσι ώστε να μην δούμε να φτάνει στις δεξαμενές των πολιτών στα 2 ευρώ. Που ξέρετε τι μία απαγορευτική για τους κατοίκους της Φλόρινας, όταν ήδη με το 1 ευρώ και 20 λεπτά υπήρχαν διαμαρτυρίες γιατί το κρύο είναι τσουκτερό, ανάβουμε τα καλοριφέρα πάρα πολύ καιρό και ειδικά όσοι έχουν ηλικιωμένους και μικρά παιδιά καλούνται ήδη από τώρα να ανάψουν τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρα, όπως και εμείς ανάβουμε τα θερματικά μας, έχουμε πάρει τις κουβερτούλες μας, τις ζακετούλες μας και προσπαθούμε να θερμαθούμε έτσι ώστε να μην καίμε από τώρα, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Με όλες αυτές τις αυξήσεις έναν του βρουτζά θα το πάθουμε με το που θα δούμε την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ακούσαμε κάτι για την βενζίνη και την επιδότηση, αλλά είμαστε εν αναμονή. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα που χθες με την Ολλανδία 2-2, ναι μεν μπορεί να έληξε ο αγώνας, εξακολουθεί όμως να είναι πρώτη στην κατηγορία της. Νίκος Δούγλας στη ρυθμίση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης λένε ελευθερίου στις μουσικές επιλογές. Το Μαΐσα Δάμου στην εμπέλη και παρουσίαση της εκπομπής. Μέχρι και τις 11. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ξεκινάνε και από σήμερα, όπως είναι το Oktoberfest στη Σιταριά που ξεκινάει από σήμερα το βράδυ, από τις 6 ώρα και μετά το απόγευμα. Έχουμε DJ, συναυλίες, διοργανώσεις, μουσικές, πολυχώρο, φαγητό, ποτό και δωρεάν μεταφορά για να πιείτε και να μην οδηγήσετε. Από την άλλη, όσοι θέλετε να γευτείτε μανιτάρια, δεν έχετε να πάτε στην Πρέσπα, στην μανιτάρο γιορτή που θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή. Στο λαιμό των Πρεσπών θα δοκιμάστε με εξορμήσεις, με μάζεματα, γνωστά και ωραία μανιτάρια εκεί της περιοχής. Έχουμε όμως και το τρίτο φόρουμ εργασίας που διοργανώνεται από το Εργατοπαλικό Κέντρο Φλόρινας. Θα έχουμε σε λίγη ώρα από τώρα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, τον κύριο Σιάκο, τηλεφωνικά κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα. Αυτά λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας εδώ στην Earth Florinas στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε καλέ! Πάρτε το ρόφημά σας παρέα και έλατε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς όπως και κάθε μέρα, άλλωστε για την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδος.

0: Και αφού ταξιδεύσαμε λίγο, μπήκαμε σε ένα mood έτσι λίγο πιο rock, λίγο πιο ανεβαστικό, λίγο πιο ανεβασμένο, λίγο πιο καλό, λίγο πιο έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το φόρουμ εργασίας που θα έχουμε αύριο εδώ στην περιοχή μας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Φλόρινα μπαίνει στο επίκεντρο των συζητήσεων για το τομέα της εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας είναι ένα θέμα που απασχολεί και το Εργατικό Κέντρο Φλόρινα στους χώρους εργασίας, απασχολεί τους εργαζομένους γιατί ακούγεται το ότι θα εξελιχθούν κάποια επαγγέλματα με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλόρινα, κύριο Σιάκο, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει τόσο για το φόρουμ εργασίας όσο βέβαια και γενικότερα για τα θέματα της εργασίας στη Φλόρινα. Είχαμε και επισκέψεις διαφορών υπουργών, μιλήσαμε για έργα που πρέπει να γίνουν, υποδομές που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να έρθουν και επενδύσεις να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, γιατί είμαστε και από τις περιοχές που μας εγκαταλείπουν οι νέοι. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Κύριε Σιάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Δάμου, σε εσάς καλημέρα στους φίλους ακροατές μας. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω σε τίποτα από όλα όσα είπατε. Αλλά ας ξεκινήσουμε μια φορά για την αυριανή μας εκδήλωση. Ως Εργατικό Κέντρο διοργανώνουμε το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας. Αύριο στη Φλόρινα ανοίγουμε μια συζήτηση που αφορά ήδη την καθημερινότητα όλων μας. Πώς αλλάζει η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και θέλουμε αυτή η συζήτηση να μην γίνεται μόνο στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, αλλά εδώ, σε μια περιοχή που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει μια μετάβαση, άλλωστε τη μετάβαση τη ζήσαμε και τη ζούμε ακόμη, τη βλέπουμε στις οικογένειες που χάθηκαν και στις δουλειές που άλλαξαν, στους νέους ανθρώπους που αναρωτιούνται αν μπορούν να φτιάξουν το μέλλον τους εδώ στο τόπο μας, και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μην συζητάς για τις συνέπειες μιας μετάβασης μόνο αφού αυτή ήδη έχει συμβεί. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που βρίσκεται μπροστά μας. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς, βρίσκεται ήδη ανάμεσά μας και αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς και δεν επιλέξαμε το φετινό θέμα επειδή η τεχνητή νοημοσύνη της μόδας. Το επιλέξαμε διότι αλλάζει ήδη τον τρόπο που εργαζόμαστε, τον τρόπο που παράγουμε και τις δεξιότητες τις οποίες χρειαζόμαστε. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αύριο σε μια συνάντηση όπου συναντιόνται η εργασία, η πολιτική, η αυτοδιοίκηση, το πανεπιστήμιο και ο επιχειρηματικός κόσμος για να συζητήσουμε τα μεγάλα ζητήματα αλλά και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Αύριο λοιπόν στις 5 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας.
0: Κύριε Σιάκο, ακούγοντας όλα αυτά σχετικά με το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει ήδη το χώρο εργασίας του καθενός μας, ήδη έχει φέρει κάποια επαγγέλματα στο να φθήνουνε, είχαμε κάποιες επισκέψεις διαφόρων υπουργών κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή όπου συζητήσαμε για υποδομές, για έργα που πρέπει να γίνουν, για όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να έρθουν και επενδυτικά ενδιαφέροντα εδώ στην περιοχή, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να επιστρέψουν οι νέοι στην περιοχή. Ωστόσο όμως δεν ξέρω κατά πόσο εσείς είχατε συναντήσεις με τα υπουργικά αυτά σχήματα που ήρθανε, αν είχατε επαφή, αν θέσατε τα θέματά σας και κυρίως για το τομέα της ανεργίας που πλήττεται τα μάλα εδώ η περιοχή της Φλόρινας, γιατί δεν αφορά μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο και το ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν μία μετά την άλλη. Έχουμε και τους νέους που είτε λόγω της ανεργίας που δεν μπορούν να βρουν θέση εδώ φεύγουν αλλού, είτε δεν επιστρέφουν ποτέ στον τόπο τους.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας το τελευταίο, όντως έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι νέοι μας εγκαταλείπουν την περιοχή. Και δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τους νέους μας να επιστρέψουν στην περιοχή την οποία γεννήθηκαν, όταν δεν βλέπουν προοπτική σε αυτή. Αυτή τη στιγμή η Φλόρινα νομίζω περνάει μια από τις χειρότερες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της. Βλέπουμε δηλαδή έναν οικονομικό μαρασμό ο οποίος υπάρχει και επιδεινώθηκε όλο αυτό με την λεγόμενη μετάβαση, ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, τη βίαιη απολιγνητοποίηση που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν, όταν ένας νέος δεν βλέπει προοπτική σταθερότητα στην περιοχή του, για ποιο λόγο να επιστρέψει σε αυτήν? Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να σκεφτείς το μέλλον σου, στο τόπο σου, δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψεις. Άρα λοιπόν, βάζω και σε αυτήν. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να σκεφτείς το μέλλον σου, στο τόπο σου, δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψεις. Άρα λοιπόν,

0: εργασίας. Προφανώς ακούμε πολλά για επενδύσεις. Με συγχωρείτε, κυρία Δάμου, 6 χρόνια τώρα, από το 2019 και από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το κλείσιμο των μονάδων, έχετε δει εσείς κάποια μεγάλη βιομηχανική εμβληματική επένδυση η οποία δημιουργεί νέες, και το ξανατονίζω, νέες θέσεις εργασίας? Γιατί αυτό που είδαμε, είδαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας αλλά και υπουργούς να επισκέπτονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και ένα παρελθόν στην περιοχή. Υπήρχαν, δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Άρα λοιπόν, βλέποντας όλο αυτό, με συγχωρείτε, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Όσον αφορά τώρα τα κλιμάκια και τις συναντήσεις, η αλήθεια είναι ότι κανένας από τους υπουργούς που πέρασε την περιοχή δεν είχε προφανώς διάθεση να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Προφανώς, γιατί ίσως δεν θα άκουγε αυτά που ήθελε να ακούσει.
1: Κύριε Σιάκο, πέρα όμως από αυτό, θα πρέπει να ακούει ακόμα και αυτά που δεν θέλει να ακούσει κάποιος, προκειμένου να μπορέσει να βελτιώσει καταστάσεις και πράγματα σε μια περιοχή που, ναι, μεν έχουμε δώσει ένα επίδομα της τάξης των 10.000 ευρώ για να επιστρέψουν στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε θα πρέπει να έχουμε και θέσεις εργασίας, κάτι που λείπει από την περιοχή. Είχατε κάνει μια έρευνα ως εργατικό κέντρο για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα μετά και την απολιγνητοποίηση, γιατί χάσαμε και αρκετούς λόγω και του κλεισίματος του ατμοελεκτρικού σταθμού της Μελίτης εδώ, των ορυχείων βέβαια της Αχλάδας που ναι μεν λειτουργούν, αλλά λειτουργούν εις βάρος εκεί των πολιτών, αλλά με κέρδος επιχειρηματιών και προς όφελος της γείτονας χώρας.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, τις οποίες λέτε, εμείς σαν εργατικό κέντρο έχουμε καταθέσει έτσι, ένα υπόμνημα με άκρως ρεαλιστικές προτάσεις που μιλάει για την ανάπτυξη της περιοχής μας και σε ποια σημεία θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι έχουμε ένα ενεργειακό παρελθόν. Άρα δεν μπορούμε να το πετάξουμε μια μέρα στην άλλη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ένα προσωπικό, εργατικό προσωπικό, το οποίο είναι τρομερής ποιότητας βιομηχανικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα πει βιομηχανική παραγωγή. Έχουμε τα δίκτυά μας. Αυτά είναι πλεονεκτήματα για μια περιοχή. Άρα λοιπόν, εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, να δει σοβαρά την δημιουργία μιας μεγάλης βιομηχανικής επένδυσης στην περιοχή. Γιατί αυτό που λέμε είναι ότι οι θέσεις οι οποίες χάνονται από βιομηχανία δεν μπορούν επουδενή να καλυφθούν από κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε μάγειρες αυτούς τους ανθρώπους, με συγχωρείτε, γιατί δεν έχουν τα εστιατόρια να το υποστηρίξουν, ούτε το τόσο τρομερό κόσμο που φτάνει στην Φλόρινα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ρεαλιστικά σχέδια. Και ρεαλιστικά σχέδια τα οποία πατάνε πάνω στις βάσεις και τις υποδομές που έχει η περιοχή μας. Και προφανώς το κομμάτι της ενέργειας θα είναι αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να επενδύσουμε. Και όταν λέω ενέργεια, δεν μιλώ για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, γιατί τα είδαμε, τα ζήσαμε έτσι. Πλέον βλέπουμε ότι κάποιες θέσεις εργασίας που είχαν δοθεί πλέον έχουν σταματήσει. Πολλοί εργαζόμενοι που δούλευαν στην κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων έχουν πάυσει πλέον να δουλεύουν, γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Γιατί επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μια φορά. Είναι άλλο το να είμαστε μια περιοχή η οποία παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα, παράγει και τώρα από φωτοβολταϊκά, αλλά λέγαμε από τότε ότι τα φωτοβολταϊκά θα δώσουν κάποιες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες. Mm-hmm. Μόνο για την κατασκευή τους και τίποτα άλλο. Και το βλέπουμε πλέον να ισχύει. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε για αξιοποίηση των υποδομών τόσο της Μελίτης όσο και του Αμιντέου για δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών επενδύσεων. Και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται η περιοχή μας. Φανταστείτε μια μονάδα η οποία θα απασχολήσει 1.000-2.000 άτομα. Αυτά είναι τα οποία χρειάζεται η Φλόρινα σε πρώτη φάση. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές, να με συγχωρείτε, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Δηλαδή, συζητάμε, έχουμε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον νέο οδικό άσφαλμα.
1: Ναι,
0: με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει να κάνει με την απολυμπτοποίηση. Ο δρόμος θα έπρεπε να γίνει, είτε υπάρχει απολυμπτοποίηση, δεν υπάρχει. Είναι πεθύ η υποχρέωση της πολιτείας να γίνει. Δεν μπορεί επειδή κάναμε απολυμπτοποίηση να φτιάξουμε τον δρόμο. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ επουδενή.
1: Κύριε Σιάκο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα σχολιάσαμε σε αυτή τη συζήτηση. Αύριο λοιπόν 5 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας θα έχουμε το 3ο φόρουμ εργασίας με θέμα και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές.

0: τις αλλαγές που ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και στην εργασία, αλλά και γενικότερα στους εργαζόμενους και σε διάφορους τομείς εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα που αφορούν εργαζομένους ανέργους είναι πάρα πολλά.
1: Κύριε Αδάμου, κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να καλέσω τους πολίτες της Φλόρινας να έρθουν. Δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει από τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί στο φόρουμ. Αρκεί να τον ενδιαφέρει το πώς θα είναι η δουλειά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Αύριο λοιπόν στις 5.30 ώρα στο εργατικό κέντρο.
0: Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει, 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
10: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
9: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
10: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
9: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Με πολύ πολύ ωραία λοιπόν τραγουδάκια συνεχίζουμε εμείς εδώ για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την σημερινή μας ενημερωτική αυτή παρεούλα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάμε να δούμε και τη διακοπή ηλεκτροδότησης που θα έχουμε στην τοπική κοινότητα Χλάδας αλλά και Σκοπού του Δήμου Φλόρνας την Κυριακή 4 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως και τη 1:30 μετά το μεσημέρι. Οπότε υπολογίστε τι θα κάνετε την Κυριακή. Να θέλετε μαγειρέψετε από βράδυ του Σαββάτου, αλλιώς φάτε λίγο πιο αργά, αλλιώς είναι ευκαιρία να πάτε κάπου έξω να φάτε. Όσοι έχετε δουλειά βέβαια και χρειάζεστε το ρεύμα την Κυριακή, μία ημέρα ξεκουραστείτε. Από την άλλη την Τετάρτη 14 του Οκτώβρη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Ανασπύρτου θα έχουμε εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, φοιτητριών των τμήματων που εδρεύουν στην Φλόρινα στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πολύ όμορφες εκδηλώσεις, υποδεχόμαστε τα νέα τα παιδιά που ήρθαν στην πόλη μας. Έρχονται όλα λίγο ψαρωμένα, ξέρετε. Έρχονται από μεγάλες πόλεις ενδεχομένως κάποια από αυτά και παθαίνουν ένα κοκομπλόκο με το που έρχονται στη Φλόρινα. Ένα σοκ πολιτισμικό. Και μετά έτσι λίγο κλαίνε στην αρχή, λίγο χτυπιούνται και πού ήρθα βρε μάνα μου και τι να κάνω εδώ βρε πατέρα μου και γιατί με έστειλες εδώ πέρα και λίγο έτσι είναι λίγο αυτό, αλλά μετά όταν φεύγουν πάλι κλαίνε. Κλαίνε γιατί έχουν αγαπήσει την περιοχή, έχουν αγαπήσει τους ανθρώπους, έχουν δεθεί με την ομορφιά της, με την κοινωνία γενικότερα. Είναι αυτό που λέμε, όλοι οι φοιτητές το λένε και το λένε και στις τελετές υποδοχής. Όταν ερχόμαστε όλοι κλαίμε και όταν φεύγουμε πάλι κλαίμε. Για δύο διαφορετικούς λόγους, όμως σημασία έχει ότι ο λόγος που κλαίνε όταν φεύγουν είναι λόγος χαράς και λύπης μαζί που εγκαταλείπουν μια τόσο πολύ όμορφη εποχή. Βέβαια κάποιοι έχουν παραμείνει γαμπροί, νύφες εδώ πέρα, ξέρετε, τα γνωστά. Εμείς πάντως θέλουμε να έχουμε αρκετούς φοιτητές και θέλουμε να έχουμε εδώ κόσμο στην περιοχή μας γιατί βγαίνεις το βράδυ και αισθάνεσαι κάπως λίγο περίεργα και ειδικά τώρα που αρχίζει και λίγο χειμωνιάζει, λίγο μπάζει το κρύο, έτσι λίγο βλέπουμε, θα μου πεις και το καλοκαίρι, έβγαινες καθημερινές και δεν έβρισκες πολύ κόσμο πέρα από τα πάρκα που έβλεπες τους γονείς με τα παιδάκια που δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι γιατί και τα παιδιά δεν κοιμώνουν νωρίς. Αλλά από την άλλη, νέους ανθρώπους, ζωή, ηλικίες άνω των 30 μέχρι 60-70 ετών να βγαίνουν έξω να κάνουν, δεν έχουμε παιδιά. Δεν έχουμε και άνω των 20. Και τα παιδιά που έχουμε εδώ φοιτητές δεν πολύ βγαίνουν έξω. Κοιτάνε από σπίτι σε σπίτι λίγο πιο οικονομικά, ξέρετε είναι δύσκολα και για όλους τους γονείς που έχουν ένα παιδί να φοιτεί και ένα και δύο και τρία κάποιες οικογένειες. Έχουμε θέσεις εργασίας για εργάτες στην επιχείρηση Κέντρο Ξύλου Φλόρινας, όπως θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Πανθέρμ, θερμοϊδραυλικό ή βοηθό θερμοϊδραυλικού, θέσεις εργασίας γραφίστα στη Totis Pack, θέσεις εργασίας μηχανολόγου ηλεκτρολόγου στη Totis Food, θέσεις εργασίας γραμματιακή υποστήριξη στη Totis Pack. Είναι και αυτές οι θέσεις, έστω και λίγες, που ανακοινώνονται για την περιοχή μας. Και εμείς σιγά σιγά φίλοι μου φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Εμείς θα τα πούμε από εβδομάδα και πάλι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε. Εσείς που θα πάτε στο Oktoberfest, έχει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο κάθε μέρα και τις δύο μέρες που θα είναι το Oktoberfest. Όσοι πιείτε πολλές μπυρίτσες, μην πιάσετε τη μόνη μετά, για να έχουμε και άλλα Σαββατοκύριακα να περνάμε όμορφα εδώ στην περιοχή μας και να μην κλαίμε ανθρώπους. Να κλαίμε από χαρά και όχι από λύπη. Αυτά. Καλημέρα με την Ερτ Φλόρνας. Καλημέρα σε όλους εσάς. Μείνετε στην παρεούλα μας. Ακολουθεί απερικλήσω μόλις μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 για το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την Τρίτη. Εμείς. Δευτέρα έχω ρεπό.

0: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
4: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
5: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. 5, 4, 3, 2,
8: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας, η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
14: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
19: Μέρα. Μεσημέρι.
20: ΕΡΤ Φλόρινας.
21: Μουσική.
22: Μουσική.
20: 96,6.
23: Stay tuned.
19: Ενημέρωση.
22: Ενημέρωση.
20: Και 99,1 στα FM.
19: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
24: 3, 2, 1.
19: Μέρα, μεσημέρι. Ready.
25: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot.
19: Μέρα,
25: this is jam hot.
19: Μεσημέρι.

0: This is Jam Hot. Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική. Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι.
1: Stay tuned.
0: Από τις συχνότητες, από τις συχνότητες, από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι,

0: Music. Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος. Ακούτε την εκπομπή μας
1: μέρα, μέρα, μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι.

0: Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα με μεσημέρι.
2: Let's begin now.
3: You know, today I just woke up and I said,

0: Τάξη, τάξη.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Non-stop music. Μουσική.
12: Music.
11: Music. Music.
12: Μέρα, μεσημέρι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
4: Playing the music you love. Pick up

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Jazz.
1: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
2: Ραντεβού
1: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Μέρα, μεσημέρι.
1: 96,6 και 99,1 στα FM.
2: 3, 2, 1, 1.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
3: Stay tuned.
1: Ερτ Φλόρινας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιανοπούλου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
18: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
19: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερίου.

0: Εμείς οι δυο θα είμαστε μαζί λοιπόν. Το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής στα 16 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Την ερμηνεύτρια του πρώτου μας τραγουδιού την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Είναι η Ξένια Ροδοθεάτου, σε ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Αποστόλη Αρμάγου στη μουσική και τους στίχους. Ξένια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες. Βέβαια, ακούμε ένα τραγούδι ρυθμικό που μιλάει για συντροφικότητα, μιλάει για τον έρωτα. Ένα τραγούδι, βέβαια, που μέσα στο φθινόπωρο έτσι μας δίνει μια ανοιξιάτικη, θα έλεγα, διάθεση και νότα.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι αρκετά χαρούμενο, θα έλεγα, και χορευτικό. Και εμένα προσωπικά μου φτιάχνει τη διάθεση όταν τα ακούω.
0: Γι' αυτό μίλησα για άνοιξη και όχι για φθινόπωρο, ναι. Γιατί είναι λίγο καταθλιπτικό το φθινόπωρο, όπως και να το κάνει. Ζεστό βέβαια, αλλά καταθλιπτικό.
1: Ναι.
0: Μου έδωσε και εμένα αυτή την αίσθηση και βέβαια τον Αποστόλη Αρμάγο δεν το συναντάς πρώτη φορά.
1: Ναι, με τον Αποστόλη συνεργαζόμαστε χρόνια. Ήμασταν φίλοι από παλιά, από που είμαστε πιο μικροί, ας πούμε. Εγώ τραγουδούσα, αυτός έγραφε μουσική. Κάνουμε παρέα, έτσι συζητάγαμε και κάποια στιγμή του πρότεινα να κάνουμε κάτι μαζί, έτσι, για ένα τραγούδι, να γράψει αυτός και να τραγουδήσω εγώ. Οπότε έτσι προέκυψε το πρώτο μας συντάκι, το «Ή του ήλιου» είναι ο τίτλος. Και από τότε ξεκινήσαμε μια συνεργασία που κράτησε αρκετά χρόνια και κρατάει και μέχρι σήμερα. Αυτός γράφει τη μουσική και τους στίχους ενίοτε και τραγουδάω εγώ. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί, έχουμε κάνει και πολλά live μαζί, έχουμε κάνει και στούντιο μαζί και παραγωγές και γενικότερα έχουμε μια πολύ δημιουργική συνεργασία με τον Αποστόλη. Ταιριάζουμε κιόλας και σαν συναισθητική μας και στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.
0: Αυτό τώρα το τραγούδι που ακούσαμε προμηνύει ότι θα ξεκινήσετε έναν κύκλο τραγουδιών το οποίο θα μας έρχεται λίγο-λίγο ένα-ένα τα τραγούδια ή είναι ένα μονομένο τραγούδι και θα δείτε μετά τι θα κάνετε.
1: Υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια. Ναι, υπάρχουν και άλλα τραγούδια που συζητάμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το ύφος. Οπότε κάτι, ναι, κάτι ετοιμάζουμε και για το μέλλον. Ναι.
0: Δισκογραφικά, Ξένια, τι άλλο ναι. κάνεις αυτή την εποχή?
1: Δισκογραφικά, δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτό.
0: Αυτό. Απολαμβάνεις ναι, το ναι, ναι. τραγούδι αυτό που μόλις κυκλοφόρησε,
1: ναι.
0: το οποίο θα το επικοινωνήσεις και με τον κόσμο σου. Έχεις προγραμματίσει διάφορα live.
1: Έχω το επόμενο ένα live έχω προγραμματίσει προς το παρόν και θα είναι σε μια συμμετοχή με τον, στο live τον Δημήτρη του Καρά, που είναι και αυτός έτσι σημαντικός τραγουδοποιός και έχει γράψει όμορφα τραγούδια. Θα έχετε ακούσει το Vals. Το γνωστό. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε κάτι με τον Δημήτρη μαζί. Τώρα δηλαδή αυτό συζητάμε και αυτό ετοιμάζουμε για φέτος.
0: Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και στο live σου και στα αυτά που ετοιμάζεις, τα σχέδιά σου. Καλό τάξιδο και το τραγούδι του Αποστόλου Αρμάγου και το δικό σου, γιατί γίνεται και του ερμηνευτή το τραγούδι πέρα από του δημιουργού. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε, Ξένια, μόλις θα έχεις κάτι καινούργιο να μας δώσεις. Καλό τάξιδο και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πολύ. Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

ακούσαμε για δεύτερη φορά το τραγούδι της Ξένιας Ροδοθεάτου και του Αποστόλη Αρμάγου. Και πάμε τώρα να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Βέβαια, χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ήρθε ο καινούριος μήνας. Να ευχηθούμε λοιπόν με την ευκαιρία καλό μήνα σε όλους. Ο καινούριος μας μήνας είναι βέβαια Οκτώβριος. Πρόκειται για το 10ο μήνα του Γρηγοριανού ημερολογίου που έχει διάρκεια 31 ημέρες. Πήρε την ονομασία του από την λατινική λέξη 8, που σημαίνει 8, ο αριθμός 8, επειδή στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν 8ος μήνας της σειράς, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μετακινήθηκε στη 10η θέση. Στο λαϊκό καλεντάρι λοιπόν ο Οκτώβριος ονομάζεται Αγίο Δημήτρης γιατί φέρνει την μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, βροχάρης και σποριάς, σποριάς και σπαρτός για τις ευεργετικές βροχές στη Σπορά και μπουμάρης, ομιχλώδης και σκοτεινός. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό μήνα σε όλους.

0: Μαντάρι, όπως είναι ο τίτλος του δίσκου του. Και πάμε στην Διεθνή Μέρα που έρχεται σήμερα, που είναι η ημέρα μη βίας, καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινή γνώμης.
1: Χτυπάτε μια γυναίκα!
2: Χτυπώ!
1: Μια γυναίκα δεν τη χτυπάνε ούτε με τριαντάφυλλο!
2: Σ' όπως εγώ τη χτύπησα με τριαντάφυλλο, με το χέρι τη χτύπησα!

0: Στα δυο σου χέρια πήρανε λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, καθώς επιστρέψαμε στα νοσταλγικά τραγούδια που παίζουμε κάθε Παρασκευή. Να πούμε λοιπόν ότι η επόμενη ημέρα είναι παγκόσμια και αφορά στο χαμόγελο. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου λοιπόν σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας που το λέμε Smiley. Το σύνθημα λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει».
1: Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Κάτσε, ωραία, κύριε, κάτσε.

0: Ο Νίκος Παπάζογλου ήταν αυτός που ακούσαμε για το Χαμόγελό σου τραγουδό, ένα τραγούδι για την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία καλλιτέχνη η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1951 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Το όνομά της ήταν Ελισάβετ Κατικαρίδου, εμείς όμως την ξέρουμε σαν Λιζέτα Νικολάου, η οποία βεβαίως άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στο λαϊκό και έντεχνο τραγούδι. Επίσης τραγούδισε ποντιακά τραγούδια, καθώς ήταν η καταγωγή της ποντιακή. Με αναγνωρίσιμη φωνή έγινε ευρέως γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 70, ερμηνεύοντας τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και αργότερα του Μίκη Θοδωράκη, ενώ συνεργάστηκε και με μεγάλους δημιουργούς και ερμηνευτές όπως τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Βίκη Μοσχολιού, τον Στράτο Διονυσίου. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 11 Αυγούστου του 2023 και σε ηλικία 72 ετών.
1: Εγώ είμαι από την Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά. Κάλωσα με όλη αυτή την κουλτούρα της ποντιακής ζωής, τέλος πάντων. Τα παιδιακά μου χρόνια ήταν ανέμελα στις γειτονιές. Το πρώτο μικρόφωνο που τραγούδισα ήταν της εκδρομής, του σχολείου. Τι Beatles, τι Elvis, τι ξένα, τι έτσι, τι αλλιώς. Τα πάντα και ελαφρά ελληνικά και όλα αυτά. Ο πατέρας μου είχε αντίρρηση και όταν το έμαθε δεν ήταν και τόσο ωραίο. Απλά η θεία μου, η αυτή η Λίζα, του λέει ποντιακά. Αού τον εν χάρισμα Θεού. Δεν θα το κόψει από το παιδί. Και εκείνος την κοίταζε έτσι, παρόλο που ήταν αυστηρός, αδελφή του ήταν. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε.

Αυτή ήταν η Ζέτα Νικολάου με την πολύ καθαρή φωνή και την ωραία ερμηνεία σε ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Όπως μία μέρα σαν σήμερα, το 1951, γεννήθηκε ένας Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Γι' αυτό θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να ακούσουμε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Το όνομά του, Sting. Προφανώς πρόκειται για ψευδώνυμο, το πραγματικό του όνομα Gordon Sumner, ο οποίος αναδύθηκε μέσα από το μουσικό κίνημα του Βρετανικού Νέου Κύματος στα μέσα της δεκαετίας του 70, έγινε γνωστός όμως ως επικεφαλής του συγκροτήματος The Police. Ενώ μετά τη διάλυσή τους ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη προσωπική καριέρα, η οποία συνεχίζεται, στη μουσική του συνδυάζει την pop, την jazz και την παγκόσμια μουσική. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

Αυτό ήταν και το τραγούδι του Sting. Και γιατί γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα μη βίας? Γιατί μία μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Ινδός ακτιβιστής, φιλόσοφος, ηγετική μορφή του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ινδίας και βέβαια ανέπτυξε την αρχή της μη βίας. Αυτός είναι ο Μαχάτμα Γκάντι. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1869. Με ειρηνικές πορείες, απεργίας πείνας και πολιτική δράση, ενέπνευσε εκατομμύρια Ινδούς και όχι μόνο στο δρόμο προς την ελευθερία. Το παράδειγμά του άσκησε τεράστια επιρροή και σε παγκόσμιους ηγέτες, αλλά και κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς δολοφονήθηκε το 1948 αφήνοντας ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά, όμως γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

0: Είμαι η Τόσο Χωρίς Φτερά, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, και τώρα πάμε σε έναν Γάλλο στρατιωτικό μηχανικό, ο οποίος θεωρείται και από τους πρωτοπόρους της αυτοκίνησης και έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 1804. Μιλάμε για τον Νικολά Ζωζέφ Κινιό, ο οποίος γεννήθηκε στη Λορένη. Το 1769 κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο, το οποίο θεωρείται και ο πρόγονος των μεταγενεστέρων αυτοκινήτων. Αρχικά το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκεύασε είχε 4 τροχούς και ανέπτυσε ταχύτητα 4 χιλιόμετρων την ώρα. Τον επόμενο χρόνο κατασκεύασε ένα δεύτερο όχημα, αυτό είχε 3 τροχούς. Σε αυτό να χρωστάμε πολλά, γιατί έχουμε τα αυτοκίνητα σήμερα. Νικολά Ζωζέφ Κινιό έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα.
1: Γίνα τώρα το διακόπτη.
2: Τι διακόπτη?
1: Το κλειδί, ναι.
2: Αμάν, αδερφάκι μου, αυτό το κλειδί κλείδωνε, ξεκλείδωνε, άντρα τρώει, αδερφάκι μου.
1: Πάτα τώρα τη μίζα.
2: Ποιος είστε?
1: Τη μίζα, λέω, πάτησε τη.
2: Να την πατήσω?
1: Βεβαίως.
2: Να την πατήσω μοβόρικα, δηλαδή?
1: Πάτα την καημένα εκεί πέρα που σε μιλάνε. Όχι ρε, τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Θα πατήσεις πρώτα τον τεμπραγιάς.
2: Αμάν, αδερφάκι μου, τι γραφειοκρατία είναι αυτή? Κλείδωνε, ξεκλείδωνε, πάτα μίζα, πάτα γκάζι, πάτα βρένο. Με ένα ποδάρι που να τα προλάβω, αδερφέ μου, ούτε σαν να τα ποδαρούσα να ήμουν.
1: Το πάτησες?
2: Το πάτησα, του κουβαλιτάντρο, δεν βλέπεις?
1: Βάλε τώρα μέσα ταχύτητα. Να, εδώ είναι το πουαμόρ.
2: Πολιτισμός ρε παιδιά, το αυτοκίνητο, πολιτισμός. Λες και ένα πουαμόρ να πούμε και ευχαριστείται η ψυχή σου. Και γιατί το λένε πουαμόρ?
1: Νεκρό σημείο.
2: Πρε, χτύπα ξύλο ρε, τι γρουζούσες ακόμη, δεν μπήκαμε μέσα?
1: Αφού έτσι το λένε.
2: Έτσι το λένε, μα σε καλό σου χριστιανέ.

0: Πάμε να δούμε και μερικά ακόμα γεγονότα που έγιναν μία μέρα σαν σήμερα και θα σταθούμε στη γέννηση του Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος υπήρξε Άγγλος συγγραφέας. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1904. Ο Άλεκ Ισηγόνης έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1988, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε αυτοκίνητο το Mini Cooper. Ενώ και ένας Αμερικανός ρόκερ έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2017, Tom Petty το όνομά του. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε ωστόσο το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από μας ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
3: Bye bye. Άντε. Bye bye, το είπαμε. Άντε στην ευχή της Παναγίας, θα περιμένει ο άνθρωπος, μιλάτε. Άντε.
1: Bye bye.
3: Bye. Τι λέμε τόση ώρα. Από το πολύ bye bye, μπαμπάει τα στη γλώσσα μας. Άντε βρα. Άντε ρε φίλε. Άντε να πας στο καλό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ελλάδα. Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, ναι, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει. Έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι, ευχηθούμε
1: πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Κύριε Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στον Περικλή κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ρόδο, προβλήματα στην κυκλοφορία. Προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Πριν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της λιγοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας. Όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήπτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει. Στις 26 Μαρτίου του 2026 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας της Θεσσαλίας, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλη μέθοδη, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού, στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό επιτελείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη, στο σημείο επικράτησης αναστάτους και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου συμμετέστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φροντίδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΤ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπατμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα είμαστε από εκεί, μας ερωτώσει νεότερα, για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο και πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργία στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10 12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27 5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, άμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλων και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Καλό σου μεσημέρι. Με στις Αίρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα

0: επίσης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες,
1: ναι.
2: Καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη,
1: ναι.
2: Κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
1: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η κυριολογία των λογιστών και των αστυνομικών.
1: Κλείστε
2: το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασικοί κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα. Όλοι έχουν πάρει προθεσμίες.
1: Ναι.
3: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών,
1: ναι,
3: έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία που δόθηκε αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν ο αστυνομικός, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρα, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι φροντίδα τώρα τη συντήρηση των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομείου Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα, ναι, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ναι, με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, ναι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλεί το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το Δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία στο 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οχτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυγης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελευθερωτικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες. Και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα, χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, η παραγωγή δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπατζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από που πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣΚΑΓΙ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνση Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντιλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει. Την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιού ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας, μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό πλαίσιο και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβρη, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το Ελεκτικό Συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εναέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέωση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Σκοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έστεσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτήν την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που εκδηλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε τα 9 μποφόρου. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ψιλορίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρόπησε τα βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους, κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα φοιτητικά είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόγνωση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο.
3: Και
0: το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε, ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει. Γι' αυτό βλέπουμε και τις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα ζημιά εδώ.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μυλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντή στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν και μετακινήσει όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην Αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατά ανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύει το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαύριου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίες καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ Είναι όλα τα δεδομένα, συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι το μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του θεσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος του G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία. Λέγοντας
9: ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που δεν θα ήταν προς όφελος κανενός. Και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
9: Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένουν να φανούν από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, ναι. Η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
10: Και,
0: έτσι, ναι.
10: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο, στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούσαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2% από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ο καθηγητής ο Ιάννης Τσοκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, μάλιστα είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, ο γνωστός EFSF.
10: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος.
0: Προ μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, ο γνωστός EFSF.
10: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος.

0: Κάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
2: Μάλιστα.
1: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
1: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά, το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
0: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
0: Ναι.
4: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
5: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
4: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
5: Παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
4: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο eriteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων.

0: τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Κολυδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης. Θα βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο. Ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωσαν ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδυνας Κολυνδρού Χρήστος Κοπατσιάρης νωρίτερα.
2: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
3: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά αλλά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πρόεδρο.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τυπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικανική εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Guilfoyle, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία και είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026 και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός και σας ρωτώ και ως μάρτυρα τελικά τι έγινε σε εκείνο στο δείπνο. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εδώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευγικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές υπουργοί ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζανία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο. Στυλιτεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κύριου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση Ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
5: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσύνη. Συντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
8: τι
7: εγώ
8: είναι
7: μιλάμε
8: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός.
8: Τι είναι
7: ή
8: αυτό?
7: Ή βιοανάδραση.
8: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Πρέπει
7: βεβαίως
8: να καταλάβουμε.
7: Φυσικά, να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Είναι, χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
8: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
8: Είναι διαγνωστικό.
7: Ακριβώς.
8: Μόνο.
7: Ακριβώς. Και δεν γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
8: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο
7: όχι
8: τον οργανισμό? Γιατί σε διάβασα κάποια σχόλια όχι και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
7: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
8: Και δεν απαιτείται άδεια για
7: όχι
8: το μηχάνημα αυτό.
7: Δεν απαιτείται. Όχι. Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχο δεν βρήκε τίποτα με αυτό. Μήπω ο έλεγχο είναι ακόμα εν εξελίξη. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχο στο γραφείο τη κυρία Καστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοκρινιακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
10: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
11: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
12: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
11: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Air News, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
13: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης αφέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα. Και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο που σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκη και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναικής βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
13: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδοκρινιακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
1: Και το πόσο το τήρησε τον όρο, το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι. Και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
12: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
1: πώς είναι τα παιδιά,
12: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η πιθανότητα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
1: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε να σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόλων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο Ινδός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
14: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ. Είχαν μία βίντεο κλίση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ. Μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά οι 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πώς κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκτος υπόπτος ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Σφέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
15: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιμπέρναου χθες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποινήτσα, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη, Νατάσα.
16: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
1: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παβαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέφτει, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει το πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζική δικτύωση οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
1: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
18: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωση της ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Eindhoven. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κύριε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει, 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμιντέο.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, άλλο ένα απόμε σήμερα μαζί σας για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα που ξεκίνησε, ένας μήνας που ξεκίνησε χτες. Αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή για το μήνα Οκτώβριο με τις νέες παραγωγές, μιας και χτες, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη, είχαμε το αφιέρωμα στην δισκογραφική διαδρομή του Morrissey. Ξεκινάμε με ένα ακόμη single που βγαίνει μέσα από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που μας παρουσίασαν τον περασμένο Ιούλιο. Εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα σας κρατήσουμε σε τροφιά για τα επόμενα 55 λεπτά. Με το Σωτήρι Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινα, το Χρήστο Τσομπανάκη να είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Κοζάνης. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Η γερόλικη της Rock, η Rolling Stones, με ένα ακόμη single από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Ιούλιο, ήταν το Mystery Charm. Υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ στο YouTube. Και τώρα, σε ένα δίσκο που έρχεται στις 16 Οκτωβρίου και αναφερόμαστε στο νέο άλμπουμ των υπέροχων Fontaines DC. Το πέμπτο τους άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Dopamine Chamber. Είχαμε ακούσει ένα πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το lead single το Marianne, και τώρα πριν από δύο μέρες μας παρουσιάζουν το δεύτερο τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ, το Tongue. Είναι το δεύτερο από τα 11 συνολικά τραγούδια τα οποία θα περιέρχονται στο άλμπουμ Dopamine Chamber. Επαναλαμβάνουμε, 16 Οκτωβρίου, επίσημη μέρα κυκλοφορίας της νέας πέμπτης δισκογραφικής δουλειάς των Fontaines DC.

0: Φυσικά ο δίσκος των Fontaine's DC θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα μας αποσχολήσουν αρκετά στις 16 Οκτωβρίου, που θα κυκλοφορήσει επίσημα το νέο αυτό υλικό από ένα από τα σημαντικότερα αναμφισβήτητα συγκροτήματα της alternative σκηνής για αυτή την δεκαετία που διανύουμε. 13 μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης και στην ΕΡΤ Φλόρινας, από μεσήμερο Παρασκευής 2 το Οκτώβρη, μόνο με ολόφρεσκα πράγματα. Και τώρα μία ακόμη πρώτη παρουσίαση, έχουμε νέο σίγγλα από Mon Y, συμμετέχει ο θρυλικός Iggy Pop στο Undergrounds.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Mongwai και Iggy Pop στο Underground. Για να συνεχίσουμε τώρα, για να πάμε στον Παύλο Παυλίδη. Έχει αναγγείλει την κυκλοφορία νέου άλμπουμ μετά το Brancaleone, το υπέροχο Brancaleone του 2024. Δύο χρόνια και κάτι μετά έρχεται το άλμπουμ που θα βγει στην αγορά στις 27 Νοεμβρίου και θα έχει το γενικό τίτλο Πανσέλινος από την Fine Records. Και μιλάμε για μια δουλειά που δεν θα βγει μόνο ψηφιακά, θα κυκλοφορήσει και σε CD αλλά και σε βινίλιο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο άλλα τραγούδια εκτός από αυτό που θα παίξουμε εμείς σε πολύ λίγο. Το τραγούδι στις μεγάλες πόλεις ήταν ένα από αυτά που παρουσιάσαμε πριν από δύο εκπομπές. Παλιότερα είχαμε παρουσιάσει και το Πόσο ακόμη, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο τραγούδι που θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο του άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ, σε πρώτη παρουσίαση, στον Φάρο, ο Παύλος Παυλίδης.

και από τον κύριο Μάικλ και από τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Πάμε στον κύριο Μάικλ Κιβανούκα. Είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε νέα του. Δυστυχώς μάθαμε και κάποια δυσάρεστα, μιας και πέρασε ένα επεισόδιο εγκεφαλικού ο μόλις 39 ετών Μάικλ Κιβανούκα, και αυτό συνετέλεσε στο να αργήσει λίγο να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, ενώ υπήρξε και διακοπή των ζωντανών εμφανίσεων. Είναι απολύτως φυσιολογικό μετά από αυτό το σοβαρό θέμα υγείας που είχε. Όμως τώρα ανακοινώνει το νέο του άλμπουμ, το οποίο θα έχει τον τίτλο Fuge. Είναι ένα άλμπουμ που έρχεται στις 23 Οκτωβρίου και ουσιαστικά εδώ έχουμε τον πέμπτο δίσκο για τον σπουδαίο αυτό Βρετανό καλλιτέχνη. Τον γνωρίσαμε το 2012 με τον ντεμπούτο του άλμπουμ το Home Again. Το άλμπουμ αυτό που θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου ουσιαστικά γράφτηκε ταυτόχρονα με την προηγούμενη κυκλοφορία, το Small Changes του 2024. Στην παραγωγή είναι ο ίδιος μαζί με τον Dan Mox και τον Rosie Danvers. Και έχουμε ένα πρώτο δείγμα και από αυτό το άλμπουμ. Μια πρώτη παρουσίαση λοιπόν από το καινούριο υλικό του Μάικλ Κιβανούκα. Summer Clothes είναι ο τίτλος του τραγουδιού. You know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else, say. First thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

28 λεπτά μετά τις 3 πλησιάζουμε προς τις 3.30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ολόφρεσκα tracks, με πρώτες παρουσιάσεις σε αυτή τη δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με τον ωραίο γλυκό φθινοπορεινό καιρό που έχει έξω και την υπέροχη ηλιοφάνεια, εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος ρυθμίζουν τον ήχο αντίστοιχα σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές. Για να πάμε τώρα στο project του Will Dorey που ακούει στο όνομα Skin Shape, για να πάρουμε μια γεύση με ένα ακόμη καινούριο track. Είναι το Lover.

και από το project του Skin Shape, το Lover ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Τώρα θα σταθούμε και πάλι στο άλμπουμ, στο νέο EP του Matt Berninger. Τον έχουμε γνωρίσει φυσικά σαν τον σπουδαίο frontman και τραγουδιστή των The National. Όμως όλα αυτά τα χρόνια ο Matt Berninger έχει και μια παράλληλη solo καριέρα. Αυτή η χαρακτηριστική φωνή των The National έχει επιστρέψει με ένα νέο solo υλικό, ένα EP κυκλοφόρησε, το Type It Up. Εδώ μέσα υπάρχουν δύο διασκευές σε ιδιαίτερα αγαπημένα τραγούδια της alternative ιστορίας. Διασκευάζει το Blue Monday, το New Order, αλλά και το Who Loves the Sun, των Velvet Underground. Σε αυτό το μάλιστα συμμετείχει στα φωνητικά και η Roseanne Cash. Μέσα σε αυτό το EP υπάρχει το πολύ όμορφο Martini Mi Faccio, το έχουμε παρουσιάσει, αλλά και ένα ακόμη καινούριο, το Ask for Water. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε το Type It Up, το ομότιτλο από το νέο EP του Matt Berninger.

και τώρα στον Οφίρ Κουτιέλ ή αλλιώς γνωστός Κούτιμαν. Είναι ένας Ισραηλινός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός αλλά και animator. Έχουμε κάτι καινούριο από αυτόν. Μας έχει δώσει ωραία πράγματα. Εδώ και περίπου 20 χρόνια είναι στη δισκογραφία, αν και στη χώρα μας έχει γίνει γνωστός κυρίως τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο του άλμπουμ είναι το Hope, ένα καινούριο τραγούδι από τον Κούτιμαν είναι το You Will Shine. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε πρώτη παρουσίαση. Ενώ σε λίγο έρχεται κάτι καινούριο από το ολόφρεσκο solo album του Johnny Marr.

Αυτό είναι το πέμπτο άλμπουμ του κύριου Johnny Marr, το πέμπτο προσωπικό άλμπουμ. Μιλάμε για ένα θρύλο της μουσικής, για ένα καλλιτέχνη που έχει βέβαια γράψει τη δική του ιστορία με τους Smiths στη δεκαετία του 80, αργότερα με τους Electronic, ένα πλήθος σπουδαίων συνεργασιών και το νέο του άλμπουμ The Age of Everything, που είναι το πέμπτο του άλμπουμ, να είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Μέσα από αυτό ακούσαμε το Just Once More. Για να πάμε γρήγορα στο John Legend, εδώ είναι στο Fire Files, ένα καινούργιο τραγούδι από το νέο του άλμπουμ, μαζί του ο κύριος Pharrell Williams.

Το άλμπουμ του John Legend, το Muse, έρχεται στις 23 του Οκτώβρη και μέσα από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το τραγούδι μαζί με τον Pharrell Williams, ο οποίος βέβαια είναι και στην συμπαραγωγή του δίσκου αυτού. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Fire Files. Σας είχαμε παρουσιάσει και το lead single του δίσκου πριν από μερικές εβδομάδες με τον τίτλο Daylight. Στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, για να σταθούμε σε κάποιους άλλους βετεράνους τώρα, τους Church, που και αυτοί έχουν ένα καινούριο άλμπουμ στην αγορά, για να ακούσουμε μέσα από αυτό το Forever, ενώ τη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσει ένα τραγούδι, ένα καινούριο track από τον Boogie Belgique.

Αυτό είναι το Forever από τους Church, τους βετεράνους Church που είναι ακόμη ενεργοί και κυκλοφορούν καινούργιο υλικό. Και θα κλείσουμε με το βελγικό project των Boogie Belgique, ένα πειραματικό συγκρότημα που αναμειγνύει τη hip hop με την electro swing. Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι και από αυτούς, το The Bird. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Με νέες κυκλοφορίες φυσικά θα συνεχίσουμε και από εβδομάδα τη Δευτέρα με μια σειρά από καινούργια singles και καινούργια albums. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και φυσικά τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε λίγο σύνδεση με το Art News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

You are too sweet και το χρειαζόμαστε νομίζω γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε αυτή η λέξη sweet μας ταιριάζει πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, 6 λεπτά μετά από τις 4 ήρθαμε για να μείνουμε για το επόμενο 2 ώρο όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 στο rteco.gr. Παρέα λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλή ακρόαση

Αυτό ήταν το Brother από το 2025, Face Soul, και πώς το λέει στο τέλος, We are the same. Κρατάμε αυτό τον στίχο και πάμε.

Wake Up, It is Africa Calling. Και επειδή είναι απόγευμα Παρασκευής και έρχεται Σαββατοκύριακο, μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στην πόλη. Είναι η βόλτα στις στοές της Αθήνας και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και έχει και μια πολύ ωραία κουβέντα στο OWE Μαρίνα Παπαδοδημητράκη με τίτλο «Μια βόλτα στις στοές της Αθήνας που αξίζει να κάνεις κι εσύ», και λέει πως οι στοές κρύβουν ιστορίες μιας πόλης που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Ας μην εγκαταλείψουμε αυτούς τους χώρους συλλογικής μνήμης. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Και γράφει πως έχω, λέει, μεγάλη αδυναμία στις στοές των πόλεων. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική τους που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά και το παρελθόν τους, οι ιστορίες των ανθρώπων που πέρασαν από εκεί. Την ίδια στιγμή με στεναχωρεί η εγκατάλειψη που βιώνουν πολλές από αυτές σήμερα, με τα άδεια καταστήματα τα οποία πολλαπλασιάζονται και την ησυχία που κυριαρχεί. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει λοιπόν κάνει μια συζήτηση με την Ειρήνη Πρυπάσου, την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γιατί υπάρχει μια ξενάγηση που λέγεται «Διασχίζοντας τις στοές της Αθήνας», και με αφορμή λοιπόν αυτή την ξενάγηση μας πηγαίνει, μας μεταφέρει και μας σε όλο αυτό το κλίμα και το τι συμβαίνει σήμερα στις στοές της Αθήνας και ποιες αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί. Τις προάλλες που έκανα και εγώ μια βόλτα στο κέντρο και περνούσα από κάποιες στοές, σκεφτόμουν ακριβώς ότι αυτό, ακριβώς ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να διαφυλάξουμε αυτή τη μνήμη.

Gregory Porter, το Revival, και βγήκαμε λίγο πριν τις 4:30. Please don't leave me. Για να πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού

0: Ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: cosmosradio.gr.
5: Atardecer, solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
6: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras,

Αλφρέντο Λουνάγουα, Τιέρα Σόλ. Στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Για όσους αγαπούν το θέατρο, αυτό το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά ανοίγει τη νέα θεατρική σεζόν, καθώς είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις που ξεκινούν. Έβλεπα λοιπόν ότι η Αθήνα υποδέχεται μια σειρά από παραστάσεις που ανοίγουν τώρα τον κύκλο τους, ενώ αρκετές παλιότερες παραγωγές επιστρέφουν επίσης το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, που λειτουργεί ουσιαστικά ως το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας θεατρικής σεζόν, με πρεμιέρες, επαναλήψεις, γνωστά ονόματα αλλά και νέες ομάδες που θέλουν τη θέση τους, που διεκδικούν τη θέση τους στις αθηναϊκές σκηνές. Αύριο λοιπόν ξεκινά, το Σάββατο λοιπόν ξεκινά με τους 12 ενόρκους στο θέατρο Αλκμίν, επιστρέφουν για 12ο χρόνο σε μετάφραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδης. Στο θέατρο Βεάκη έχουμε τη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, επιστρέφει επίσης για δεύτερο χρόνο σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου. Στο Αποκοινού Θέατρο έχουμε για τέταρτη σεζόν τη μικρή λέξη Αγάπη, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτό, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάντιας Δαλκυριάδου. Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Έχουμε στο θέατρο Σταθμός το βίντεο κλαμπ Φαντασία που κάνει πρεμιέρα. Έχουμε μια παράσταση από αύριο της Ειρήνης Φαναριώτη που λέγεται Μητέρα στο Αντέλφι. Και στο θέατρο 104 επιστρέφει το 16 στη δεύτερη του χρονιά, για τη δεύτερη του σεζόν. Στο Πλήφα ένα πρωτότυπο έργο κάνει πρεμιέρα, το κάνει λίγο πιο εκεί. Μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στον παράδοξο, τον γκροτέσκο και το οδυνηρά οικείο. Και στο θέατρο Άβατον επιστρέφει για δεύτερη χρονιά η Φώκια. Γενικά έχει πολλές ωραίες παραστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο που σηκώνουν αυλαία. Καλησπέρα ξανά.

Μάρτη και το Λίντα Μορένα, και την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα των ζώων φιλοξενώντας για 8η χρονιά τον αγώνα δρόμου Penny Marathon και διοργανώνει και το πρώτο Open Agora αφιερωμένο στα ζώα με τη συμμετοχή δεκάδων φιλοζωικών οργανώσεων. Ωραία βόλτα θα είναι αυτή. Μικροί λοιπόν και μεγάλοι καλούνται να πάρουν μέρος σε αυτές τις δράσεις άθλησης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα και την ανάδειξη του έργου των ανθρώπων και των φορέων που εργάζονται για την προστασία τους. Penny Marathon λοιπόν την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι δωρεάν η είσοδος, είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται προεγγραφή. Αυτό κυκλοφόρησε σήμερα. Είχαμε καιρό να μάθουμε νέα τους και χαρήκαμε που ακούσαμε ένα πρώτο single από μια δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzik. Η φοβερή και τρομερή Boogie Belzik που επιμένουν στο δικό τους ήχο.

0: Boogie Belzic λοιπόν, The Bird, νέο single κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Πολύ ονειρικό το λες, ταξιδιάρικο επίσης. Κάνουν καταπληκτικές μουσικές οι Boogie Belzic. Και τα live τους επίσης είναι ξεσηκωτικά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γαλλία. I've got to travel alone. Μεγάλο θέμα αυτό. Το έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση και στο παρελθόν. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ που λέτε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Future Visions και Kerala Dust στην επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 εδώ στο Κόσμος 93,6 στη δεύτερη μας ώρα και λέγαμε πριν για τις στοές της Αθήνας και τώρα θα πούμε για τις σκάλες υπηρεσίας της Αθήνας. Έχει πολύ ωραίο θέμα στην Athens Voice. Στάκης Κρυβάνος το υπογράφει και ο τίτλος του είναι «Οι σκάλες υπηρεσίας της Αθήνας και οι κρυμμένες ιστορίες τους» και γράφει γι' αυτό τον κρυμμένο κόσμο πίσω από τις προσώψεις των παλιών σπιτιών εκεί όπου κινούνταν οι οικιακές εργάτριες, λέει, και αποτυπωνόταν ο κοινωνικός διαχωρισμός μιας άλλης εποχής. Μοιάζει σαν να αιωρούνται, να κρέμονται από τον ουρανό, στριφογυριστές και σκουριασμένες, πάνε πέρα δόθε και σε πιάνει λιγάκι η ψυχή σου. Πόσες και πόσες φορές δεν τις ανέβηκαν και δεν τις κατέβηκαν βιαστικές και φορτωμένες νέες και μεγαλύτερες γυναίκες που εργάζονταν ως υπηρέτριες στα αστικά και όχι μόνο σπίτια της πόλης. Είναι, λέει, οι σκάλες υπηρεσίας, η πίσω αυλή της Αθήνας. Και αυτές είναι κάποιες από τις κρυμμένες ιστορίες τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο, να θυμηθεί, να ξαναγηθεί επίσης σε αυτή την Αθήνα που έχει φύγει πια. Χθες το βράδυ, κάνοντας μια βόλτα με τα πόδια στη γειτονιά μου, συνειδητοποίησα ότι όλες οι μικρές μονοκατοικίες με τους κήπους και τις αυλές γκρεμίζονται πια και τη θέση τους παίρνουν αυτές οι σύγχρονες γκρι με λευκό και μαύρο πολυκατοικίες με τα μπαλκόνια που έχουν γυαλί αντί για τα καγκελάκια και κάπως σκεφτόμουν ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι αυτό το μοντέρνο, δεν είναι το μοντέρνο όταν λείπουν τα φυσικά υλικά από την αρχιτεκτονική, δεν είναι μοντέρνο όταν όλα είναι ίδια και όλα μοιάζουν μεταξύ τους και πού πήγε αυτό το, αυτό το χαρακτηριστικό του handmade, ας το θέσω έτσι. Αυτά λοιπόν, καλησπέρα ξανά.

Ζωάου Σέλβα και αυτό είναι καινούριο, το Φουτούρο. Και είπαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόκλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 9-3-6 ο άλλος τρόπος στα social, σε Facebook και Instagram. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε. Μια μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φοβερές φωτογραφίες από τα Ιωάννινα. My world is empty without you, babe. Χωσέ Φελισιάνο τώρα. My world is empty without you, babe. Τέλη 60's περίπου.

The Wrong Things, κάτσε να το πιάσουμε σωστά. Ντανιτσά και Ζαρό Βαντάλ από την Γαλλία και την Ελβετία. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.

0: Wings, διαφορετικό Nightmares on Walks σε Abbey Road Fast Gospel Version. Και τελική ευθεία, 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.
1: Ακούτε κόσμος.
0: Ακούτε κόσμος, σωστά. Τα καταφέραμε, όχι εντάξει, λοιπόν, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Ένα κλικ να μην κάνεις και είδες τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής, εδώ μέχρι τις 6 στο κόσμος 93,6, σωστά είστε και είμαστε. Και είναι μια ωραία βόλτα αυτές τις ημέρες από τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, γιατί εκεί ξεκινάει σήμερα το 9ο Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων Τεχνών από το Κέντρο Τεχνών Ορνεράκης, και είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο σε σχεδιαστές, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα πάνω στο σκίτσο και τις πολλαπλές εφαρμογές του. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ανοιχτά εργαστήρια από καθηγητές του κέντρου Ορνεράκης. Είναι λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Κάντε αυτή την βόλτα να αγαπάτε κι εσείς τα σκίτσα.

Send It Back. Λέγαμε χθες για τις νέες ταινίες, λέγαμε και για τις νύχτες πρεμιέρας που τρέχουν στην πόλη. Λέγαμε για τον Ντίκερ, λοιπόν. Είναι νομίζω η ταινία του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, η ταινία που θα δούμε αυτές τις ημέρες. Ευνοεί και καιρό στο σινεμά. Και είναι ότι πρέπει αυτή η έξοδος. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη του Σαββατοκύριακο που έρχεται. Try to sell that dream to me. How fine can heaven be? The James Hunter Six κυκλοφόρησε την άνοιξη. Here and now,

Radio. Like on the Radio, λοιπόν, τροβέρα από την Αυστραλία, νέο σίγγλ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος. Έχουν κάτι cinematic πάντως, τροβέρα.

Celeste, Stop This Flame και φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλεόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να περάσετε καλά, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την παρέα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Μια σαπουνόπερα, ένας εξαφανισμένος παραγωγός, ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται. Ψηφιακά, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά, μέσα από το erteco.gr.

Electric Spanish είναι ο Τιουάιο, είναι από τα ωραιότερα albums του Outsider και εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα ακούσουμε όταν φεύγει η χρονιά. Ναι, ακριβώς όπως τα άκουσες, φεύγει η χρονιά, φτάσαμε εκεί. Για πότε μπήκε το 2026, για πότε βγαίνει, αστραπή χρονιά πέρασε και έφυγε και έκανε τα δικά της, εννοείται, το έχουμε πει ότι από το 20 δεν είναι απλές χρονιές. Βλέπεις αυτά που δεν έχεις δει ποτέ. Οπότε σε δύο μήνες μαζί με τα στολίδια και στις γιορτές θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αγαπήσαμε αυτή τη χρονιά, μουσικά βέβαια. Και όπως κάθε χρόνο ψηφίζετε και εσείς, κερδίζετε δώρα και ακούμε παρέα τα αγαπημένα του 26.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλει σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο Πέτρο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Julia Jacqueline στο 2026, Getting Away From Me. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Είναι Παρασκευή, βροχερή Παρασκευή, έτσι. Βροχή πολύ ιδιαίτερα εδώ στα βόρεια προάστια, βρέχει αρκετά. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ, στα μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, προσοχή εκεί έξω με τη βροχή.

0: Continuando, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς τους καινούριους της παρέας να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber Cosmos Radio σε ένα search απλά. Κάνεις search, βρίσκεις Cosmos Radio και στέλνεις τα μήνυματά σου Messenger, Instagram, ακολουθείς σελίδες στα social media όπου παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Κάθε φορά κάτι θα βρεις που τρέχει για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένας παράδεισος του ραδιοφώνου θα το έλεγε κανείς, γιατί έχει τα πάντα. Και όχι απλά είναι τα πάντα, μπορείς να τα ακούσεις όποτε εσύ έχεις χρόνο. Με ό,τι καιρό θες εσύ να ακούς μουσικές και podcast, Cosmos Jazz, 24 ώρες το 24ωρο jazz, cosmosjazz.gr, πληροφορίες και όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ, airteco.gr και σε απλικές σου στο κινητό σου. Μισελ Γκούρεβιτς βαριέται, λέει, boring.
1: It looks like we arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

God.

Let me down easy από τη σκοτία Πάολο Νουτίνι. Πάντα σε ωραίες στιγμές και εδώ μία από τις ωραιότερες στιγμές του. Κόσμος 93,6. Come around and love me. Στο 2 10 60 66 429. Εκεί μιλάμε εκτός αέρα, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο.

Can't Stand the Rain. Πολύ ωραίος ο Σιλ και σε όλα τα tribute albums που έχει κάνει ερμηνεύει καταπληκτικά όλα τα soul classics και αγαπημένα του τραγούδια, γι' αυτό και τα ερμηνεύει τόσο ωραία. I Can't Stand the Rain δεν έχει δίκιο πάντως, γιατί μια έρευνα έδειξε ότι ο ήχος της βροχής ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την ίδια περιοχή που ενεργοποιείται στην ονειροπόληση και τη δημιουργική σκέψη. Γι' αυτό πολλοί συγγραφείς και μουσικοί δουλεύουν καλύτερα σε βροχερές μέρες. Μάλιστα λένε ότι οι άνθρωποι είναι πιο γενναιόδοροι όταν βρέχει. Γιατί? Έδειξε μια έρευνα ότι οι σερβιτόροι που έλεγαν καλή βροχερή μέρα στους πελάτες έπαιρναν μεγαλύτερο φιλοδόρημα. Και το σημαντικό, και αυτό είναι αλήθεια, η βροχή δημιουργεί την αίσθηση κοινής παγίδας και αυτό μας κάνει πιο ανθρώπινους. Φοβερό το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, έτσι. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι παγιδευτεί κάπου, είσαι πιο καλός άνθρωπος. Αν έχεις μια τάση. Αν δεν έχεις καμία, δεν πάει να βρέχει καταιγίδες, τσουνάμι ολόκληρο. Μπας πρόξεις και τον άλλο μες στο τσουνάμι γρηγορότερα. Είναι να το έχει κανείς. Αλλά αν το έχεις και βρέξει, το πας καλύτερα. Αυτό λέει η έρευνα.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

Over the Rainbow, Melody Gardeau. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, βροχερή, βροχερή Παρασκευή. Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που βρισκόμαστε εμείς, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Προσοχή εσείς εκεί έξω που βρίσκεστε στο δρόμο. Όπου κι αν είσαι, κόσμος είναι το soundtrack. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό. Leon Bridges, What's You Dance στον αέρα μας. Ερτέκο.gr, διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Burn It Down είναι ο Σαμπούζη και ο Λέων Bridges σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο για αυτή τη χρονιά, για το 2026. Εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο το 2017. Στα 66 του ο Tom Petty βρέθηκε αυτή τη μέρα χωρίς τις αισθήσεις του, χωρίς αναπνοή, στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια στις 9:40 το βράδυ 2 Οκτωβρίου. Έφυγε από τη ζωή ο Tom Petty. Ένας καλλιτέχνης που μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις ο Tom Petty.

πούλησε περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και ήταν ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες.

Learning to fly. Τον Πέτι φεύγει σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου στα 66 του. Θαυμαστής του Elvis, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν το κάτι της του όλη έναν έρωτα με τον Elvis. Έτσι, η μουσική ξεκίνησε για αυτόν στα 10 του. Είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Elvis το καλοκαίρι του 61. Ο θείος του εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας Presley Follow the Dream και του προσκάλεσε τον Πέτι να παρακολουθήσει τα γυρίσματα. Έχει αυτή την ευκαιρία. Και τον ερωτεύτηκε όταν τον είδε live. Έλαμπε, δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο μπροστά του. Αλλά βέβαια με τους Beatles, όταν είδε τους Beatles, είπε ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αν μπορεί μια παρέα να μαζεύεται με τους φίλους και να γράφουν μουσική, ίσως το κάνω κι εγώ, είπε ο Τον Πέτι. Εντάξει, ο Elvis πηγή εμπνευσής για τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ο Τζόνι Κας μόνο είχε ένα μπιφ. Είχαν ένα μπιφ, υπήρχε ένα φλερτ με τη Τζουν Κάρτερ γι' αυτό. Αλόγιατε δεν αγαπούσε τον Elvis. Σε τραγούδι του Τον Πέτι, από τα ωραιότερα τραγούδια του Τον Πέτι, Johnny Cash.

Back Down, λοιπόν, ακούσαμε τον Τζόνι Κάς σε τραγούδι του Tom Petty, και πέρα από τους Beatles και την καριέρα, πήρε την έμπνευση ότι είδε, κατάλαβε ότι μπορεί μια παρέα ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική να μαζευτούν και να φτιάξουν μια μπάντα σε χρόνια που υπήρχε χώρος γι' αυτό, για να εκφραστούν νέα παιδιά, να βγάλουν τη μουσική τους εκεί έξω, και το κοινό διψούσε περισσότερο να μάθει περισσότερα πράγματα, και ο τρόπος που έγραφαν οι μπάντες εκείνη την εποχή ήταν άλλο το περιβάλλον, να είσαι μια ολόκληρη μπάντα σε ένα στούντιο όλη τη μέρα, να έχεις το χρόνο να γράψεις, και όχι να υπάρχει όλο αυτό με τους session μουσικούς που δεν βλέπουν καν ο ένας τον άλλον και απλά μπαίνουν μέσα σε booth και γράφουν. Όχι ότι δεν έχουν γράψει έτσι όλοι, σίγουρα έχουν σαξοφωνίστες, session μουσικούς που έρχονται να γράψουν, αλλά τουλάχιστον ο Tom Petty το έκανε και με την παρέα του την αληθινή, που μαζεύτηκαν οι superstars αφού είχαν κάνει μια μεγάλη καριέρα, και για πλάκα είπαν ότι θέλουν έτσι μαζί να αράξουν και να γράψουν τραγούδια, και έκαναν όμορφα πράγματα. Οι Traveling Wilburys, Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison, σε ένα φεγγάρι έκαναν τους Traveling Wilburys, έγραψαν όμορφα τραγούδια και συνέχισαν τις πορείες τους.

Είχαν πει σε συνεντεύξεις τους ότι είχαν περάσει πάρα πολύ ωραία με αυτό το σχήμα, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan και Roy Orbison, γιατί ήταν και πάρα πολύ φίλοι.

The Womack Sisters, ανεψιές του Bobby Womack, εγγονές του Sam Cooke. Φοβερή οικογένεια. Το καλό είναι ότι συνεχίζεται η παράδοση. Υπάρχουν φωνές που έρχονται από αυτές τις οικογένειες, συνεχίζουν και μέχρι σήμερα στο 2026, ακόμη και με αυτό το vintage ήχο. All around ακούσαμε τις Womack Sisters και φυσικά θα ακούσουμε Bobby Womack.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μου για λίγο ακόμα παρέα. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Bruno Mars. Στο Risk It All.

Bang bang ακούσαμε από τους Monophonics. Κόσμο στα διαφανά σας, απογευματάκι Παρασκευής είναι, βροχερό βροχερό. Perfect man δεν υπάρχει, ο τέλειος άνθρωπος, αυτό λέει ο Teddy Swims στο νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου με αντίστροφη μέτρηση και δύο singles το Σεπτέμβρη, Mr. Know It All και Perfect Man.

Επιστρέφει ο Teddy Swims, ο οποίος δεν επιστρέφει γιατί δεν έφυγε ποτέ και κάνει το ένα άλμπουμ μετά το άλλο. Απλά έκανε και ένα παιδί στο ενδιάμεσο, δηλαδή έκανε λίγο ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί έχει αλλάξει και πάρα πολύ η ζωή του από τότε που κυκλοφόρησε το Lose Control. Δεν υπάρχει ο perfect άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος. Και ο Κομφούκιος έλεγε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα, ούτε άνθρωπος που να μην έχει κάποια αρετή. Lee Fields, το 2026, The Olympians. Don't let me down. Σε αυτό, Beatles.

Don't let me down. Κάθε τόσο οι καλλιτέχνες σκέφτονται να μεταφέρουν στο δικό τους μουσικό περιβάλλον ένα τραγούδι που τους αρέσει, μια ιδέα που μπορεί να είχε ο παραγωγός τους. Εδώ ο Lee Field σίγουρα το έμπασε μέσα στο δικό του μουσικό περιβάλλον. Olympians μαζί για το 2026, αυτή η έκπληξη, Don't let me down. Εντάξει, το φοβερό ήταν και η Etta James που διασκεύασε Guns N' Roses, που τους είχε δει στο MTV στη τηλεόραση και λέει ωραίος είναι αυτός, ωραίος τύπος, και διασκεύασε, έκανε ένα tribute σε όλο το άλμπουμ. Δεν θα ακούσουμε αυτό, αλλά θα ακούσουμε το flash της Shirley Bassey, βέβαια, να διασκευάσει Doors. Ωραίο flash.

με νέο άλμπουμ για το 2026 και συμβουλές από τον Brad Pitt στο Square που έδωσε τη συνέντευξη του. Έκανε πολλά πράγματα, πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες στα 50 του, έγινε παραγωγός σε 17, κέρδισε Όσκαρ, αλλά νιώθει ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, φοβερό έτσι, γιατί στη συνέντευξη είπε «Θεέ μου, θέλω τα 50 μου πίσω, θα έκανα περισσότερα», τώρα είναι 62 ο Brad Pitt. «Τα 50 σου είναι φίλε», είπε τα λόγια του, «ότι έχεις στο μυαλό σου κυνήγησέ το, κάντο τώρα». Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση, η συμβούλη του Brad Pitt που είναι 62 και νιώθω ότι δεν έκανε όσα ήθελε, ενώ ήταν ενεργός πολύ στα 50. Something I said, πρωτοζέτ, Τζέσε Ρουαγιάλ. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή, έξουμε τη βροχή. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματα. So far, so good. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στις 6. Φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Good day, good day, λέει ο Τζόναθαν Τζερεμάια. Και ανεξάρτητα από το αν βρέχει και τέλος πάντων μπήκε ο Οκτώβριος, ούτε καν φθινοπορεινός, έτσι, και με κρύο θα λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι good day είναι. Είναι Παρασκευή. Είναι απέναντί μου ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και όλοι εσείς που μας κάνετε ακρόαση σε όποιο σημείο του κόσμου και αφήσετε. Άρα γιατί να μην είναι good day, μια χαρά είναι. Όστιν, έχουμε να πούμε σήμερα για το Όστιν. Σας πω αργότερα τι έγινε στο Όστιν. Τι Ουάιο.

κέρδος είναι ότι ο Τιουάιο ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και το τελευταίο χρόνο ακούγεται πάρα πολύ και ακούγεται πάρα πολύ φυσικά εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Εύχομαι φίλες και φίλοι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όπου θέλει λίγο προσοχή με τις βροχές αυτές τις μέρες. Έχετε δει τι έχει γίνει στην Κρήτη και δεν έχει σταματήσει ακόμα να βρέχει. Θέλει λίγο προσοχή και θέλει προσοχή και όταν είμαστε πεζοί και όταν οδηγούμε, γιατί οι δρόμοι πάντα κρύβουν παγίδες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive και on demand από τα ραδιόφωνά σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Μέχρι τη Δευτέρα, διπλές προσκλήσεις για την Goa στο Facebook. Βινίλια και CD από τη Special Edition που κυκλοφόρησε σήμερα, επίσημα κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, το Rubber Soul, σε συνεργασία με την Universal. Στέλνετε μηνύματα, είναι εξαιρετικό δώρο ό,τι πρέπει. Και στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live των Pussy Riot, live για τον Chico Pinheiro, στο Pussy Riot θα παίξουν στο Καζάρτε την άλλη Πέμπτη, Chico Pinheiro στο Half Note Jazz Club την άλλη Κυριακή, Plisken Tunnel Party στο Καζάρτε το άλλο Σάββατο, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, για να μην τα λέμε, καλό είναι να μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί και καλά πράγματα. Διαγωνισμοί, προσκλήσεις, δώρα. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε. Αν κερδίσετε, όταν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Και στέλνετε φυσικά και καλησπέρες, γιατί τσατάρουμε μέσα από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Μηνύματα, στέλνετε, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε. Εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. You're an outlaw, and there's a reward on your soul. Andy Powell, Linda Rowan και Kirby. The trouble you're in.

Water. Αυτός είναι ο Τζακ Σαββορέτη, ένα τραγούδι που δεν παίζει συνήθως. Ο Τζακ Σαββορέτη κακός, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία μελωδία και δεν είναι και καινούριο τραγούδι. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, με αφορμή το Austin, πριν που ακούσαμε, λέγαμε για το Austin. Το Austin, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο Τέξας. Και στο Austin την προηγούμενη εβδομάδα, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Moody Center, έγινε το Crossroads Guitar Festival του Eric Clapton. Επέστρεψε λοιπόν στο Τέξας και επέστρεψε με δόξα και τιμή, όχι απλά, έπαιξε στην κεντρική σκηνή με εξαιρετικούς μουσικούς, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι του Clapton πάντα είναι εξαιρετικοί, από τον Billy Gibbons και τον Gary Clark, το Bonamassa και την Tedeschi Trucks Band, τον κολλητό του φίλο τον Jimmy Vaughn, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει στο Austin ή στο Texas και να μην εμφανιστεί ο Jimmy Vaughn, αν και νομίζω ότι ο Jimmy Vaughn έχει εμφανιστεί και στα 7 προηγούμενα Crossroads Guitar Festival, τον Τρέι Αναστάζιο, Τζούλια Λέτζ για πρώτη φορά, τον Μπι Τάουνσεντ έκανε ντεμπούτο όπως και ο Τόμι Εμμανουέλ, και ένα φεστιβάλ στο οποίο εμφανίστηκε ο Clapton και τις δύο βραδιές. Έτυχε και είδα τη δεύτερη μέρα σχεδόν ολόκληρη, διότι υπήρχε live streaming, δεν ήταν μικρό, και λέω την είδα σχεδόν ολόκληρη γιατί ήταν 7,5 ώρες η δεύτερη μέρα. Για κάποιο λόγο υπήρχε πλατφόρμα που μπορούσε κανείς να το δει. Και το Guitar Center επέστρεψε λοιπόν, κάνοντας και μια φοβερή έκθεση, γιατί ήταν η λεγόμενη Guitar Center που έδωσε ζωή στο Guitar Center Experience, ένας διαδραστικός χώρος μέσα στη διοργάνωση, έτσι για να δείτε λίγο όταν κάνει κάποιος φεστιβάλ και δει ο Eric Clapton τι κάνουν και τι μαζεύουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε πρόσβαση για να δούνε όλες τις κορυφαίες κιθάρες, τη Fender, την Gibson, την Martin, την PRS, την Ernie Ball, σε δραστηριότητες καθόλου το Σαββατοκύριακο. Και πέραν αυτού υπήρχε μια έκθεση, μια σπάνια έκθεση από κιθάρες που ονομάστηκαν Legend Collection της Guitar Center. Ήταν η Fender Strat το 1956, η λεγόμενη Blackie. Ήταν η Gibson του 64, η S335 που χρησιμοποίησε στους Cream of Clapton. Ήταν η Fender θρυλική, η Fender Stratocaster του 65, η λεγόμενη Lenny του Stevie Ray Vaughan, που έπαιξε και έβγαλε το Texas Flood και το πρώτο άλμπουμ. Ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό πραγματικά. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έπαιξαν οι πάντες επάνω στη σκηνή δύο μέρες, ένα κατάμεστο γήπεδο, γιατί γήπεδο είναι βασικά το Moody Center. Και από εκεί και πέρα ο Clapton, γιατί έλεγαν πολλοί ότι ο Clapton δεν είναι καλά, ότι ο Clapton θα σταματήσει να τραγουδάει, ότι ο Clapton δεν μπορεί να παίξει, ο Clapton έχει κλείσει τα 81, παρακαλώ. Τον είδα λοιπόν μία ώρα και πάνω στη σκηνή. Ήταν όχι απλά εντυπωσιακός, ο Clapton είναι ο Eric Clapton που ξέρουμε. Ίσως είναι 81, ναι βεβαίως, και δεν έχει την ευληγησία και να ανεβοκατεβαίνει και να τρέχει, που ποτέ δεν έτρεχε έτσι κι αλλιώς πάνω στη σκηνή. Αλλά εδώ ήταν ο Buddy Guy πάνω στη σκηνή, που έκλεισε στα 90 και πήγε στα 91 και έπαιζε καλύτερα από ό,τι έπαιζε πριν από 30 και πλέον χρόνια. Αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε ο Clapton παρέα με τον JJ Cale, κυκλοφόρησε μάλλον καινούριο τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του The Road του Escondido. Roll on.

είναι ο Eric Clapton εδώ παρέα με τον JJ Cale από τις ηχογραφήσεις που έγιναν με τον JJ Cale πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20 για την ακρίβεια χρόνια, για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το The Road to Escondido, και ήταν ο λόγος που προφανώς δεν χώρισαν όλα τα κομμάτια, δεν τα είχαν διαλέξει, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Αυτό γίνεται πάντα με τους καλλιτέχνες όταν βγάζουν άλμπουμ, κάποια από τα τραγούδια μένουν εκτός. Επίσημη λοιπόν κυκλοφορία του άλμπουμ του The Road to Escondido θα είναι στις 20 Νοεμβρίου με ψηφιακό προφανώς remaster, θα έχει το ρολόν που μόλις ακούσαμε και τρία live tracks από το live στο San Diego με τον θρυλικό πια καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα JJ Cale και επιστήθιο φίλο του Clapton. Μάλιστα σε αυτό το footage που θα γίνει συμμετέχει και ο John Mayer και ο Billy Preston. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε αυτήν την νέα κυκλοφορία, το Special Edition The Road to Escondido, με τον Eric Clapton και τον JJ Cale. Λέγαμε λοιπόν ότι η προχθεσινή βραδιά, η βραδιά μάλλον που έγινε το δήμερο πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, διότι και ο Clapton αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες πάντα όταν εμφανίζονται στο Crossroads Guitar Festival, δεν ξέρω τι σόι οργάνωση κάνει, τι σόι χολύπτες έχουν, τι σόι ανθρώπους έχουν εκεί όταν ανεβαίνουν επάνω και κάνουν jamming 12, 13, 14 κιθάρες. Δηλαδή έκανε στο τέλος, τους κάλεσε ο Clapton, ανέβηκαν ο Marcus King, ο Eric Gales, ο Bonamassa, ο Langrith, και να παίζουν οι Tedeschi και πάρα πολλοί άλλου κόσμο να παίζουν 16, 17, 15 κιθάρες και να τζαμάρουν συν τους ηχολήπτες, συν το full band, το home band, γιατί υπάρχει ένα home band για να παίζουν. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι το πρόγραμμα το άνοιξε ο Bill Murray και το άνοιξε ο Murray, βγήκε ο Sonny Langreth και με το slide guitar άνοιξε όλο αυτό το live, ανέβασε ο Bonamassa τον Eric Gales και τον Marcus King, έπαιξαν μάλιστα το Voodoo Child, έγινε standing ovation για τον Bonamassa και για το Walk Up Dreaming. Joe McLaughlin επάνω στο live, πρώτη βραδιά, δεύτερη βραδιά εμφανίστηκαν από την Tedeschi Tracks Band τον Joe Mayer, φοβερός μουσικός ο Mayer, Trey Anastasio και πολλοί άλλοι, και βέβαια ο Clapton που έπαιξε την πρώτη electric version του Layla την πρώτη μέρα μετά από πάρα πολλά χρόνια, και σε ένα jazz version με όλο αυτό το σχήμα. Ο Gary Clark έβγαλε καινούργια τραγούδια, ο Keb Moe παρουσίασε με τον Taj Mahal το καινούριο άλμπουμ σε ένα βαθμό, και τα λέμε όλα αυτά διότι, και στεκόμαστε λίγο παραπάνω, διότι πολλοί είχαν πει ότι ο Clapton δεν πρόκειται να ξαναβγεί να ξαναπαίξει να τραγουδήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Ο Clapton μια χαρά ήταν και πολύ περισσότερο τώρα για το Crossroads Guitar Festival, για αυτό το center που ούτως ή άλλως έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Eric Clapton. Είναι ένα φεστιβάλ που ενισχύει το Cross Center, είναι το ίδρυμα του Eric Clapton στο St. Philip στην Αντίγουα, όπου βασικά είναι ένα rehab center, είναι ένα κέντρο απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες, και ο ίδιος είχε πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια και αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει και να στέλνει κόσμο για να κάνουν rehab στην Αμερική. Η πρώτη συναυλία του ήταν στο Garden στη Νέα Υόρκη το 99, και από τότε έχουν γίνει 7 συναυλίες. Δεν γίνεται κάθε χρόνο στάνταρ για να τραγουδήσουν. Είχε να πάει στον Dallas από το 19, αλλά το live, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Μέχρι τις 8:30 θα πούμε κι άλλα αυτές τις μέρες. Περισσότεροι από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες βγάζουν καινούργια άλμπουμ. Μέχρι τις 8:30 Ολίβια Ροντρίγκο από τη νέα της δουλειά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Like on the Radio. Ωραίο θέμα, θυμίζει πολύ Παροφστέλλαρ, έτσι. Το συζητάγαμε με τους Τροβέρ προχθές. Και λέγαμε για πόσο μεγάλη μπάντα είναι. Που μας έρχεται άλλο ένα συγκρότημα, ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Αυστραλία. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

δισκογραφική δουλειά. Φαντούμε τα Διαρά είχε ανέβει επάνω στην σκηνή στο Glastonbury, και αφού ανέβηκε επάνω στη σκηνή στο Glastonbury και πλάι στον Paul McCartney πριν από 15 χρόνια, έγινε γνωστή όχι επειδή την λάνσαρε ή έκανε supporting επάνω στον Paul McCartney, γιατί ήταν εξαιρετική μουσικός, τραγουδίστρια και παίζει και εξαιρετική κιθάρα, μιας και λέγαμε νωρίτερα για κιθάρες. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, τέτοια μέρα να μην κάνουμε μία αναφορά στο παρελθόν, στο 1988, και το λέω αυτό για πολλούς και διαφορούς λόγους. Λέμε για συναυλίες τώρα, για μεγάλες συναυλίες. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1988, τι έγινε σας σήμερα? Έχει βγει βόλτα στην πλάκα ο Σπρίγκστιν με το Sting, τον Γκάμπριελ και την Τρέισι Τσάπμαν, και βρίσκονται στην ταβέρνα Ξινός, όπου έφεγαν παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Και εκεί λοιπόν που χορεύει ο Σπρίγκστιν, αρχίζει και χορεύει και ο Sting, παίρνει και ένα μπουκάλι ούζο ο Sting, και το πίνει όλο μπαμ και κάτω, και γίνεται ένα σουρεάλ πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να ρωτήσουμε, έχω δει φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, μιλάμε φυσικά για το Amnesty International Tour, έτσι, για την συναυλία που έγινε στα πλαίσια της Διεθνούς Αμνηστίας την επομένη, 3 Οκτωβρίου του 88, και επειδή ήμουν εκεί, δεν είχε, φίλες και φίλοι, αυτό το κρύο που έχει αυτές τις μέρες στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Πρέπει κάποια στιγμή να ρωτήσουμε τον Γιάννη Πετρίδη, το θρύλο Γιάννη Πετρίδη, γιατί έχω δει φωτογραφίες που είναι στο ίδιο τραπέζι και κάθεται ακριβώς από πίσω του Υπάτης Κι Αλφα και δίπλα ο Σπρίγκστιν, και έχει σηκωθεί πάνω σε ένα τραπέζι ο Sting με ένα μπουκάλι στο χέρι, προφανώς ήταν αυτό το περιβόητο μπουκάλι ούζο, και μπαίνουν μέσα τουρίστες και βλέπουν Αμερικανοί και λένε, μα αυτός είναι ο Σπρίγκστιν, αυτός είναι ο Γκάμπριελ, και ήταν η μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχω βρεθεί στο μοναστηράκι όπου κάποιος, τότε υπήρχαν οι κασέτες, έτσι, είχαν ηχογραφήσει λοιπόν σε ταινιάκια, σε μπομπίνα, είχαν ηχογραφήσει το live μόνο του Σπρίγκστιν. Το αγόρασα φυσικά στη μαύρη, έτσι, γιατί τώρα δεν υπήρχαν αυτά, είδα κασέτα, λέμε άντε να τη δοκιμάσουμε, να δούμε, ήταν όντως συναυλία αυτό που έλεγε ο Σπρίγκστιν, από την πόλη μου στην πόλη σας, στα ελληνικά. Και μετά από 20 και πλέον χρόνια βγήκε το Amnesty International Tour, αυτό το άλμπουμ όπου περιέχει μέσα το live, κυρίως τις ηχογραφήσεις που έγιναν στο Buenos Aires και 2 μέρες αργότερα από την Αθήνα που έγιναν στην Βαρκελόνη στο Nuevo Campo. Αλλά νομίζεις ότι είσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο ξανά. Ο Sting παρέα με το Springsteen. Πω, το ακούς και τρελαίνεσαι πραγματικά. Every breath you take, οι δυο τους. Every...

μαγεία πραγματικά. Bruce Springsteen με το Sting πάνω στη σκηνή.

Νομίζω ότι όποιος βρέθηκε πριν από 38 χρόνια επάνω στη σκηνή και βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο θα καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω και τη χαρά του Κώστα Γεωργακόπουλου και πολλών άλλων που βρέθηκαν εντός και εκτός του στούντιο ακούγοντας αυτή τη βερσιόν. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο την εποχή, γιατί τα διαβάζαμε και σαν νέα, εγώ μου πιτσιρικάς τότε, η ελληνική κυβέρνηση τότε και οι τοπικοί διοργανωτές είχαν ένα πολύ σοβαρό φόβο για επεισόδια λόγω της τεράστιας προσέλευσης και παρά την πίεση να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου, τότε η Διεθνής Αμνηστία επέμεινε να κρατηθεί εξαιρετικά χαμηλή η τιμή, ήταν περίπου στις 1.200 δραχμές το εισιτήριο και ή 1.000-1.500 στην Κερκίδα, το έχω κάπου το εισιτήριο, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν και όλοι οι νέοι. Έλα όμως που υπήρχαν και χιλιάδες άνθρωποι απ' έξω, άνοιξαν οι πόρτες κατά τις 9, 9.30 και όποιοι ήταν απ' έξω μπήκαν μέσα, μιλάμε με ήδη 90.000 τότε καταγεγραμμένα εισιτήρια, το λέω αυτό, γιατί πολλοί λέμε και ακούμε τώρα στις συναυλίες ότι είχε 90.000-80.000, 90.000 εισιτήρια είχε φίλες και φίλοι στους Stones, είχε στους Pink Floyd το 89 και είχε και στην Αμνηστία. Από εκεί και πέρα μπήκε λοιπόν όσος κόσμος υπήρχε, γιατί άνοιξαν οι πόρτες και άνοιξαν και δύο πόρτες, πορτάκια τα κλασικά στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχετε πάει πολλές φορές, και κατέβηκαν πολλοί από την Κερκίδα στην αρένα. Και είδαν Γκάμπριελ, Σπρίγκστιν και φυσικά τον Sting να τραγουδάνε. Ξεκίνησε στις 4.30 τότε με Γιώργο Νταλάρα και με τον Γιουσού Νουντούρ, με την Τρέσι Τσάπμαν, 24 χρονών τότε η Τσάπμαν, της είχε κυκλοφορήσει μερικούς μήνες λίγο πριν το πρώτο της άλμπουμ, αλλά έκανε το μεγάλο μπαμ με το Talking About The Revolution και πραγματικά ενθουσίασε το κοινό, όπως και το Γιουσού Νουντούρ που πολλοί δεν τον ήξεραν εκείνη την εποχή. Και βέβαια ιστορικό το κλείσιμο με το Get Up, Stand Up. Μπορεί τη δεύτερη ώρα να παίξουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτό το live. Είναι πραγματικά ιστορικό και μου αρέσει που στέλνετε και μηνύματα και λέτε ήμουν κι εγώ εκεί, και εγώ εκεί. Έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος ήταν εκεί, πραγματικά ήταν εκεί. Εκεί όμως δεν ήμασταν. Στη συναυλία του Παύλου Νουτίνη που έδωσε στο Isle of Man πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Να ερμηνεύει με λίγο ρέγγε, λίγο σκά και λίγο ροκ. Ένα κομμάτι που το έχουμε μάθει και το έχουμε ακούσει φυσικά με το Moby, αλλά το έχουν διασκευάσει πολλοί. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Και πολύ σωστά λέτε, φίλες και φίλοι, ότι δεν υπήρχε τότε, αυτό μου έλεγε και ο Κώστας Γεωργακόπουλος απ' έξω και ο Μπάμπης Οδουγκάρος και πολλοί άλλοι, ότι δεν υπήρχε κάγκελο, δεν υπήρχε το μότζο να χωριστούν στο live της αμνηστίας σε ζώνες. Υπήρχε ένα εισιτήριο αρένας, κατεβείτε κάτω και πηγαίνετε. Δεν υπήρχαν ούτε ζώνες, ούτε τίποτα. Όποιος κατέβαινε κάτω και μπορούσε να πάει από νωρίς, έφτανε μέχρι μπροστά. Ναι. Και αφού μιλάμε για live, ένα εξαιρετικό live που έχω γράφει πριν από πόσο, 2 χρόνια περίπου, στη Γαλλία, είναι και το τελευταίο live, γιατί έχει βγάλει και καινούριο άλμπουμ, ο Τίγεν Τζάφα Κολίν. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχει δανειστεί από τον Sting, αλλά το έχει φτιάξει και το έχει τραγουδήσει με ένα τέτοιο τρόπο που στο τέλος πια είναι σχεδόν δικό του. Μιλάμε για το Αφρικέινα Παρί, ο Τίγεν Τζάφα Κολίν. Λίγο πριν 9.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Get away from me. Αυτή είναι η Τζούλια Τζακλίν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ 2 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Και στην Αθήνα και στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα. So black and blue. Από το Valdec.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Μαρή Φρόση. Μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Καλύτερη επιτυχία της Angie Stone από τα τόσα τραγούδια που είχε γράψει στην καριέρα της. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Μισελ Γκούρεβιτς που έχει επιστρέψει και με καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι το Here's the Part από τα παλιά.

Διάβασα σήμερα μία είδηση και είναι και είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή μεγάλα και στη Μεγάλη Βρετανία και στα μουσικά περιοδικά όσον αφορά την Ολίβια Ντίν. Η Ολίβια Ντίν θα μηνυθεί ή μηνύθηκε, δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς τι έχει γίνει, από τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Bill Withers. Γιατί η Ολίβια Ντίν στο καινούριο της άλμπουμ, στο The Art of Loving, το άλμπουμ το οποίο ούτως ή άλλως είχε κερδίσει και Brit Award, είχε κερδίσει και New Entry στα Grammy, έχει ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει πάρα πολύ ένα κομμάτι του Bill Withers. Τα σχόλια δικά σας. Στο Αυσίνιτς.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας, τραγούδι που μας θυμίζει ιδιαίτερα το Just the Two of Us, που ούτως ή άλλως είχε αποτελέσει επιτυχία για το Withers το 1981. Τώρα, οι εκδότες του μουσικού καταλόγου του Εκλειπώντος χαρακτηρίζουν ότι τα δύο τραγούδια είναι τόσο έντονα ώστε μοιάζουν τόσο πολύ μουσικά χαρακτηριστικά ώστε αποκλείεται να προέκυψαν από καθαρή σύμπτωση. Και η αγωγή δεν στρέφεται απέναντι στην Ολίβια Ντίν ή στον Μπάστιαν και τον Μάξ που έγραψε το κομμάτι, όσο κυρίως στη δισκογραφική εταιρεία και στην διανομή της εταιρείας, τη μητρική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της Ολίβια Ντίν, διότι, όπως είχαν πει, τα έργα παρουσιάζουν ομοιότητες με το Just the Two of Us. Καλά, αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Από την άλλη, οι εκδότες ισχυρίζονται ότι ενημέρωσαν τη δισκογραφική εταιρεία για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων τον Αύγουστο. Ωστόσο, το κομμάτι δεν αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Τώρα, τι θα γίνει? Να δούμε.

Στους 93,6 είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.

Without You. Αυτή είναι η Γιακότο. Η Γιακότο τη θυμάστε από την Γκάνα, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στο Αμβούργο στην Γερμανία. Έχουμε ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που είχε γράψει και πάνε και πολλά χρόνια, έτσι, από το 2012. Και αυτή είναι μία φωνή που μας έρχεται από το Μάντσεστερ. Το έχουμε πει, το Μάντσεστερ είναι μια πόλη που ούτως ή άλλως βγάζει εξαιρετικές τραγουδίστριες, τραγουδιστές εδώ και 70 και πλέον χρόνια. Oh.

Εγώ την αίσθηση πια ότι ο ήχος του Ιμπραήμ Αλούφ είναι τόσο χαρακτηριστικός που ακόμα και το κομμάτι να μην ξέρεις, ακόμα και το καλλιτέχνη να μην ξέρεις, ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιος τραγουδάει ή που βρίσκεται ή πότε έχει γίνει αυτή η ηχογράφηση, όταν ακούς σίγουρα αυτή την τροπέτα καταλαβαίνεις πια ότι ανήκει στον Ιμπραήμ Αλούφ από τη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με τον Καλοζερό τη συνεργασία το 2024. Και ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Είναι τόσο τροσερό, τόσο ωραίο. Εμείς εδώ στο κόσμο θα το λέγαμε παντός καιρού. Loaded Honey.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ο καιρός δεν θα είναι και ο καλύτερος. Αυτό λένε, αν μη τι άλλο. Ο κόσμος όμως είναι ζωντανός. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Χαμογέλα μου ψυχή μου, μόνο αυτό ζητώ. Χαμογέλα μου, γιατί τούτη τη στιγμή να ζήσω. Αυτή θέλω, κι άσε με να χαθώ. Χαμογέλα.

Όταν όμως εγώ συνάντησα την Ιόλη, Ιόλη που σημαίνει νερό, με εκεί όλα πήγαν μια χαρά, στέγνωσα. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Τι είναι σήμερα? Καλά, είναι φανταστική μέρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός ο Ιουστίνος. Έχω φίλους που τους λένε και τους δύο. Έχω φίλο Κυπριανό και φίλο Ιουστίνο. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε σήμερα, χαμογελάσατε σήμερα. Να χαμογελάμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, μια καλημέρα είναι αυτή και άστε να πέσει κάτω. Ένα χαμόγελο είναι αυτό και άστε να πέσει κάτω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουρά και στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σας έχω και μια έκπληξη σήμερα εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, μέχρι να σας πω για την έκπληξη. Σήμερα γιορτάζουμε όλη μέρα. Καλά, ο Προκόπης Δούκας έκανε εξαιρετική εκπομπή, βεβαίως, γιατί είναι αγαπημένος του. Ο Gordon, Matthew, Thomas, Sumner ή αλλιώς Sting, αυτός ο Άγγλος μουσικός, το γνωρίζουμε βεβαίως από την μπάντα The Police και από πολλά άλλα, κλείνει τα 75.

0: Λοιπόν, σας έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα για μια... κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή την Κυριακή, σε έναν χώρο στην Κυψέλη, θα σας πω ποιον, ένας Ιρλανδός συνθέτης, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, ο Σάιμον Πόμερι, παίζει πιάνο. Θα παρουσιάσει συνθέσεις από το τελευταίο του άλμπουμ που έχει τίτλο Skin, String, Sign. Είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από χαρά. Συνυπάρχουν αγαπημένοι άνθρωποι. Και το Κέτ λοιπόν συνδέεται μαζί με τον Σάιμον, ο οποίος είναι πολυοργανίστας, παραγωγός με καταγωγή από την Ιρλανδία, μένει στο Λονδίνο. Και ένα project το ονομάζει Blood Music. Το σκέφτηκε στο Λονδίνο με μια εξίσωση στο μυαλό του. Το ρίσουν τα μαθηματικά και το ρίσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ μουσική. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν ανοίγει ο Γιάννης Αράπης, που παίζει και γράφει και αυτοσχεδιάζει πειραματική rock και jazz μουσική. Και εδώ είναι ο Σάιμον δίπλα μου και θα μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά, θα μεταφράσω στα ελληνικά βεβαίως. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Blood Music Studios, ολοκληρώθηκε στη Στοκχόλμη, φιλοξενήθηκε εκεί. Και η μουσική αυτή η οποία παίζει είναι μουσική για την καρδιά. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καρδιά μου. Σάιμον, thank you for coming to the studio. I think I'm like Giles Peterson in BBC Six. I feel like this. I'm not Giles Peterson.
1: I think it's more classic.
0: But Giles,
1: it's newer and it's
0: so
1: different.
0: So let's talk about this Sunday and tell to the audience, because I only in Greek said who are you and what are you doing, but in your own words, what are you going to play this Sunday?
1: Okay, so in my own words, it's an album launch of an album that's called Skin String Sign, which was released in September 2025. The album, what I was playing on it is Eurorack Surge modular synthesizer, Fender Jaguar guitar, and a whole Dorophone, which is a type of feedback cello. It's a feedback cello. And my dad once famously, a number of years ago, said that Simon's sense of time is delusional. So what better way to do an album launch in Athens 1 year after the album was released? Obviously, I'm going to play new tunes as well.
0: So let me translate. Simon, λοιπόν, το άλμπουμ αυτό το κυκλοφόρησε πέρυσι, αλλά η επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ κάνει στην Αθήνα ένα χρόνο μετά. Και αυτό γιατί είχε ξαναυπάρξει στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, το 2024. Αυτό δεν το είπε, το ξέρω εγώ. Και πρώτον αγαπάει πολύ την Αθήνα, βεβαίως τον Αττικό Ουρανό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται στην πόλη αυτή και να παρουσιάζει τη μουσική του. So it's going to be piano. You're a piano player.
1: So
0: you play the piano?
1: Yes, I do. And but I'm self-taught. I've never learned it. I've played piano since I was a child because my parents inspired me with music and they had a piano. And I never had any lessons. And on Sunday, it's basically the set's in 3 parts. The first bit is synth, and then it's synth and piano, and then it's piano and voice, and then it's guitar and laptop.
0: Λοιπόν, έχουμε πιάνο, έχουμε κιθάρες, έχουμε λάπτοπ, έχουμε φωνή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, εγώ σας καλώ πάρα πολύ να έρθετε εκεί. Είναι αυτή την Κυριακή, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή. Είναι στο κέντρο, πώς λέγεται αυτό το κέντρο τηλεοράσεως εκεί στην Κυψέλη, αυτό το καταπληκτικό μέρος. Θα σας πω τη διεύθυνση ακριβώς. 8 η ώρα ξεκινάει.
1: I don't think you're ready for Kipsale.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30.
1: I don't think you're ready for Kipsale. That's one of mine, sorry.
0: Okay.
1: Good tune.
0: Και θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις, θα σας πω πώς. So, why are you, did you decide to do the launch in Athens? Why Athens and not
1: because
0: London?
1: Because I have friends here, they love me and I love them, but also most importantly, in 2024, when I first played the music of the album, and no one had heard it before, all of these people in Kett TV Control Centre came up to me touching their hearts. And all of these people were like, oh, this affected my heart, so all these physiological effects on me. And from that day forth, from Blood Music, which is my artist name, I developed into a new concept of heart music, and it began in Athens. So for me, it's very, very important for me to have that relationship. I have friends here, but it's also the Athenian way of listening means a lot to me as an Irish person and also as an English person, because we listen, and that's what we do. And also my name is Simon, Shimeon, Simeon, Hebrew, Greek, the listener. So I'm here to hear, which is why I'm on the earth, and I'm going to listen until the blood music doth run dry. That's why I'm here.
0: Λοιπόν, ο Σάιμον αποφάσισε λοιπόν να κάνει την παρουσίαση του άλμπουμ του στην Αθήνα, διότι έχει φίλους εδώ, οι οποίοι είναι και Έλληνες και ξένοι, και ήθελε πάρα πολύ να ακούσουν τη μουσική του, διότι όταν το έβγαλε το άλμπουμ πέρυσι, τους έστειλε τη μουσική και του είπανε καλά, είναι καταπληκτικό. Επίσης, εννοείται τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το αθηναϊκό κοινό, διότι κατάγεται την Ιρλανδία και την Αγγλία, και αυτοί λένε είναι ακουστικοί τύποι. Άρα και εμείς είμαστε ακουστικοί τύποι, άρα να ακούμε δηλαδή. Όχι να βλέπουμε, είναι αυτό που λέω, τη μουσική την ακούμε, δεν τη βλέπουμε. Είπε και κάτι άλλο για το όνομά του και μπορεί να νιώθει και ότι είναι Έλληνας, όπως πάρα πολλοί ξένοι νιώθουν ότι είναι Έλληνες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Κύπρου 91α στην Κυψέλη, TV Control. Αλλιώς. Εκεί λοιπόν ο Σάιμον Πόμερ θα παρουσιάσει τη δουλειά του και εγώ θα βάλουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πώς θα δώσουμε τις προσκλήσεις?
1: Pink Mem is a really good album on Super Pang. That's a really good album.
0: Simon, we're going to give like how many invitations?
1: 5 with plus one.
0: Plus one. Πολύ ωραία.
1: Yeah,
0: άρα,
1: if, if you're interested in sort of a nuts Irish person, then come and hear Skin String Sign.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις και πραγματικά κάντε τον κόπο, εγώ σίγουρα θα είμαι εκεί, γιατί είναι εξαιρετική μουσική. Ας ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σας αφήνω πραγματικά μέχρι τις 11 για περίπου 10 λεπτά.
1: Like traditional synthetic Athenry Irish music for the future of Oceans Colliding, if you're into...

Λοιπόν, 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή

επαναλαμβάνω, 210-60-66-429 για να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή. Στο TV Control στην Κυψέλη, Simon Pomery μαζί του. Ο Γιάννης Αράπης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Τις δίνω τώρα. Είναι, δηλαδή το ψωμί βγαίνει τώρα, καυτό.

string stretch between stars and we pluck it. Figures in the unbroken darkness. Time, domain, processes. Αυτός είναι ο τίτλος του track που μόλις ακούμε. Είναι ο τίτλος. Έχει ενδιαφέρον για μένα πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η λογοτεχνία. Επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή στο TV Control Κύπρο 91 Α στην Κυψέλη. Blood Music και Γιάννης Αράπης. Η παρουσίαση του άλμπουμ Skin String Sign. Έχω ακόμα 2 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να τις κερδίσετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

Για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ιουστίνος και η Ιουστίνα και ο Κυπριανός Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, το έλεγα πριν, και είναι και η μέρα μη βίας. Γενικότερα να μην μπλακωνόμαστε. Δηλαδή να μην βρίζουμε. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε, γιατί γενικότερα δεν μ' αρέσει να τσακωνόμαι. Δηλαδή να τσακωθώ πού? Να τσακωθώ στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Να τσακωθώ. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε. Και γενικότερα η βία, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ βία τελευταία. Από πολλές απόψεις. Πέφτει ξύλο. Εντάξει. Το θέμα ότι για να πέσει ξύλο πρέπει να ξέρει πολεμική τέχνη. Ή γενικότερα, τέλος πάντων, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μη Βίας. Σαν σήμερα γίνεται ο Sting, το έλεγα νωρίτερα, κλείνει τα 75, και ακούσαμε μόλις τώρα Human League, διότι ο Phil O'Kay, που είναι ο τραγουδιστής των Human League, κλείνει τα 70, γεννημένος στο Hinckley του Leicestershire, είναι Άγγλος, με Ιρλανδική καταγωγή, Irish είναι ο άνθρωπος. Ο μπαμπάς του δούλευε στο ταχυδρομείο. Η οικογένεια μετακόμισε κάποια στιγμή στο Leeds και μετά όλα είναι μια ιστορία, γιατί η Human League λέγανε και το καταπληκτικό Don't You Want Me Baby. Μπάμπης Δουκάρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τι άλλα, καλά, τι ωραία βροχή ήταν αυτή σήμερα. Η Κρήτη πνίγεται, πνίγεται η Κρήτη και έχω στεναχωρηθεί. 10 μπουφόρ στην Κρήτη και πέθανε ένας βοσκός. Κτηνοτρόφος τον είπανε και τι ήταν 80 και τον πήρε το ρέμα. Δεν μας νοιάζει, εμένα με νοιάζει γιατί είμαι από την Κρήτη εγώ. Η Κρήτη κάνει πολλά ωραία πράγματα και θα ήθελα οι ακροατές μου που με ακούνε σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν θέλω από την Αθήνα, από την Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα θέλω. Θέλω μέλη. Μπορεί κάποιος ακροατής να μου στείλει μέλη. Δεν με νοιάζει αν θα είναι κονοφόρο, αν θα είναι ερικής, αν θα είναι έλατο. Ένα βαζάκι μέλη θα ήθελα, γιατί ξέρετε πόσο κάνει στην Αθήνα ένα βαζάκι μέλη, πολύ ακριβό.

Καλά, και δίνουμε άπειρες προσκλήσεις. Μπαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δίνουμε CD και βινίλια. Και δεν δίνουμε οτιδήποτε. Είναι Beatles, Rubber Soul. Την Πέμπτη στον Καζάρτε έρχονται οι Pussy Riot. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε, εγώ τις ξέρω. Τις ή τους. Ground Stage. Την επόμενη Κυριακή 11 Δεκάτου Chico Pinheiro, Have No Jazz Club. Α, καλά, το Plisken. Το Plisken που το αγαπώ και κάνει πολύ ωραία πάρτι και θα κάνει Tunnel Party στον Καζάρτε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σοφία Κουρτέσης, John Talabot. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω Instagram.

γράφει εύθραστον. Στα αγγλικά είναι fragile, στα γαλλικά είναι fragile. Το να είσαι δηλαδή, το να είσαι εύθραστος. Από το δεύτερο άλμπουμ του Sting, Nothing Like The Sun. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Sting, tribute, δηλαδή αφιέρωμα, στον Ben Linden, Αμερικανό, ο οποίος σκοτώθηκε στην Νικαράγουα. Εκεί κάτι πως εκτοξεύθηκε με υδροελεκτρική ενέργεια. Ήταν φίλος του και του έγραψε αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είμαστε όλοι εύθραστοι. Να προσέχουμε τον εαυτό μας.

Και τώρα δύο πάρα πολύ σπουδαίοι ενώθηκαν. Ήταν ο Sting μαζί με τον Herbie Hancock. Και οι δύο εν ζωή βεβαίως. Ο Sting σήμερα κλείνει τα 75 και τραγουδάει A Lawrence Hardy Synthesis, Richard Rodgers. Η στίχη τώρα, My Funny Valentine. Όλα αυτά βεβαίως εδώ στον κόσμο, στις 93,6. Χαμογελάσατε σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου.

τρίτη θέση του τρένου. Γιατί δεν υπάρχει τέταρτη. Δεν μπορώ να έχω κανένα σεβασμό ή συγκατάβαση για μια κυβέρνηση που πηγαίνει από λάθος σε λάθος με σκοπό να διατηρείται στην αρχή. Δεν κάνω τον οπαδό καμία θρησκεία για να μην είμαι έτσι υποχρεωμένος να συγχωρώ το κακό στο Άγιο όνομά της. Ινδοί, Πέρσες, Χριστιανοί, Εβραίοι, αν θέλουμε να ζήσουμε σαν ένα έθνος, πρέπει το συμφέρον του καθενός να γίνει συμφέρον όλων. Η μοναδική σκέψη μας πρέπει να είναι η δικαιοσύνη για τον καθένα από εμάς. Και καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποκηρύξω τους αδερφούς μου των καταπιεζόμενων τάξεων. Και ο χριστιανισμός είναι καλός, μα δεν είναι καλοί και οι χριστιανοί. Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζώα του. Όλα τα παραπάνω τα έχει πει ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε και γεννήθηκε σαν σήμερα.

Και σαν σήμερα γεννιέται ένας Άγγλος μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τους πολυδιαβασμένους του 20ου αιώνα, Graham Greene. Υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας που δεν έτυχε ποτέ αυτής της τιμής. Γεννιέται το 1904 στο Μπέρμσταλ της κομιτείας Χέρφορσάιο της Νότιας Αγγλίας. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Απέκτησε 2 παιδιά. Παραιτήθηκε από τους Times. Τώρα τι έγραψε ο Graham Greene? Παραμύθια σίγουρα, τον τρίτο άνθρωπο σίγουρα, το τέλος μια σχέση σίγουρα, συλλογές διηγημάτων, βιβλία, δοκίμια. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το Orient Express, Istanbul Train, 1932. Καλά, και ο Νίλικος Δολοφόνος μου άρεσε. Και λάκι, δύναμη και δόξα. Graham Greene γεννιέται σαν σήμερα.

Πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 70, εκεί που γεννιέται στη Βρετανία το New Wave. Ο Gordon Sumner αναδύθηκε μέσα σε αυτό το μουσικό κίνημα και έγινε γνωστός ως επικεφαλής των The Police. Και μετά ακολούθησε μια άλλη καριέρα. Γεννιέται σαν σήμερα το 1951 στην Αγγλία, σε μια οικογένεια καθολικών. Πήγε σε καθολικά σχολεία, του άρεσε η μουσική, είχε θαυμασμό για συγκροτήματα όπως οι Beatles, ο John Coltrane, Thelonious Monk. Και το 71, μετά από το πανεπιστήμιο στο Warwick που ήταν, και κάτι παράξενες δουλειές έκανε, πήγε και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και σπούδασε δάσκαλος. Έπαιζε jazz όμως σε διάφορα κλαμπ της περιοχής, με σχήματα που είχαν τα ονόματα Phoenix Jazzmen, Last Exit. Και εκεί του δώσαν το προσωπικό Κεντρί, The Sting, επειδή φόραγε κίτρινο μαύρο ριγέ μπλουζάκι. Δεν ήταν Άικ. Λοιπόν, και με αυτό το παρατσούκλι συστήθηκε στο μουσικόφιλο κοινό. Όταν αποφύτησε, εργάστηκε για 2 χρόνια δάσκαλος και το άφησε βεβαίως για τη μουσική. Μετακομίζει στο Λονδίνο, συναντάει τον κιθαρίστα, τον drummer, φτιάχνουν τους Πολίς. Εντάξει τώρα, εποχή Πολίς, 2 Grammy. Ακολουθεί όμως προσωπική καριέρα με το Σάγκη που ξεκίνησε την εκπομπή Don't Make Me Wait To Love You. Είχαν κάνει και ένα άλμπουμ πολύ πιο παλιά με τον Eric Clapton, Nothing's Like The Sun. Και τελευταία δεκαετία 4 άλμπουμ. Ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, τον έχουμε ακούσει βεβαίως live, έχει συνεισφέρει τα μάλα στη μουσική, soundtrack κινηματογραφικά. Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια. Και ήταν Leopold, Cold Mountain. Αποψήφια για Όσκαρς η ταινία για τη μουσική της. Από το 70 εμφανίσεις και στο κινηματογράφο, ο ίδιος δηλαδή, ηθοποιός, έπαιξε στο Live Aid το 85 και... Με συγχωρείτε, το 1987, σε συνεργασία με την μέλουσα δεύτερη σύζυγό του Trudy Styler, ίδρυσε το Rain Foster Foundation, μια οργάνωση για την προστασία των τροπικών δασών και των ιθαγενών. Αγαπάει εξαιρετικά το πράσινο ο Sting. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι με τη Melody Gardot. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν σας αρέσει αυτό το τραγούδι, να δείτε το βίντεο κλιπ. Λέγεται Little Something. Είχαν ένα φλερτάκι μεταξύ τους, είμαι σίγουρη. Αν δείτε βίντεο κλιπ θα καταλάβετε. Ακούστε το τραγούδι. ...2020, Sunset in the Blue, της Melody το άλμπουμ, ο Sting καλεσμένος.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Ελάτε την Κυριακή. Blood Music TV Control. Και ένα τραγούδι Herbie Hancock στο πιανάκι. Ο Sting τραγουδάει Sister Moon για τον Jay Glass Dub και τη Σισι Ράντα. Ένα ζευγάρι από τα λίγα. Ένα ζευγάρι από τα άστρα. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ιστορία που έρχεται κάποιος να σε σώσει, αλλά τελικά σε πάει πιο βαθιά στο λάκκο. Coming to get you nowhere είναι το άσμο που φτιάχνει η Kate Stables, ή αλλιώς This is the Kid, η οποία έρχεται μέσα στο 2020 στην περίφημη Rough Trade Records να ηχογραφήσει το album Off Off On, και με αυτό να μας συστηθεί μέσα στις μουσικές της και στις ιστορίες της. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Παρασκευή επιτέλους, και νομίζω πως είναι άριστη ώρα για τους Mighty Show, οι οποίοι έρχονται να κάνουν ένα stopper. Hippie Skippy Moonstrat είναι το κομμάτι που φέρνουν.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω. Στο νούμερο 5 βρισκόμαστε με τον Λάκο Βάθρο, ο οποίος έρχεται από το UK μεριά. Μέσα στο 2021 φτιάχνει αυτό το A Time For. Και ο Λάκο Βάθρο υπογράφει το νούμερο 5.

με περισσότερο ρεαλισμό προσεγγίζουν αυτή την Jazz Nut Remix Realistic Version των Time Warp, αλλά και του Georges Perrin, ο οποίος φτιάχνει αυτό το ρεαλισμό.

Οι Fun Loving Criminals είναι μια παλιά ιστορία. Κράτησαν χρόνια με τις μουσικές τους. Βασιλεί στη Νέα Υόρκη και η Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν γενικώς και αορίστως.

0: Run Around. Ναι, ο Άντωνι Τζόζεφ εδώ πλέκει την ιστορία του με τον Mop Mop ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη. Παρεμβάλλονται οι Renegade of Jazz που ρημιξάρουν το άσμα Run Around.
1: Revolution rising. Yeah, yeah.

Exotic μουσικές για πάντα θα τις υπογράφει ο Quantic. Εδώ η πέμπτη version του Exotic. Ο Quantic παραμένει ακέραιος.

Για τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν βρίσκεται ο Σέρτζιο Κουάρτεμαν εδώ για να μας συστήσει τη δική του Free Soul. Ο Σέρτζιο μαζί με το I Got So Much Trouble

Ζακλίν Τζόουνς υπογράφει αυτό το One Monkey Don't Stop No Show και αυτή η ακριβή συλλογή που κρύβονται τα διαμάντια με τίτλο How Girls Do It.

στην alternative take πλευρά της ζωής κάποιοι ευχαριστούνται στο Harlem. Sex in the Harlem είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: C1, 2, 1, 2, C, C1, C, 2, check 1.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. B-side players υπογράφουν Spill the Wine για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, για την παρέα μας εδώ στον Νίκο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και εγώ φεύγω με τους War. Φεύγω για αυτό το γκέτο, το ανυπέρβλητο. The world is a ghetto.

Cosmic Disco Remix, η Sonic Funk Foundry πάλι βάζουν το χεράκι τους, η Sound Experience Devil in the Dust και όλα αυτά μαζί δημιουργούν τη μελωδία που έρχεται.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Φέλα, γιατί στο σήμερα ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται να φτιάξει αυτό το μπαμία με τη συμμετοχή της Λούρντες και ηχογραφούν στη Βραζιλία Αφρομπή.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Peter Power που τα ρεμιξάρει όλα, να ασχοληθεί με αυτό το παλιό κλασικό κομμάτι από την Κούβα. Σαν Σαν Ντάμπα είναι ο τίτλος.

Pido.

στα δύσκολα, στις μάνες, στα βουνά, εκεί που η ζωή είναι όμορφη, απλή και λιτή. Η Ρόζα Χούλια ηχογραφεί για την ανταρέλα της.

Τσα, δεν αφήνει τον αγώνα. Δεν παραδίδει τα όπλα. Δεν σταματάει τις μουσικές. Εδώ οι νότες έχουν τη δική τους σημασία. River, why?

Στους επίσης αντιφρονούντες, αντιδραστικούς και περιθωριακούς, νομίζω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το κορίτσι που έρχεται με το όνομα Μαρίνα και το επίθετο Π. Μαζί συναντιόνται και η Co Operations και το Kick It. Έρχεται από αυτό το Know Nothing About που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 στην Wongle Dance.

παλιά τα κλασικά από αυτά που αγαπήσαμε πολύ είναι αυτό το Bonito του Χαράμπε De Palo. Bonito ή αλλιώς 50 Palos, αυτή η διαφορετική version.

περίπτωση ο Ζακ Όντομ, δεν το συζητώ. Γκαμπριέλς εδώ, με ένα τεράστιο τρισμέγιστο άσμα από τον Screaming Jay Hawkins, που θυμάμαι να τον φέρνει ο τεράστιος Τριανταφυλλίδης στο Κακάριν, εκεί στο κέντρο. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και την ταινία που έφτιαξε με πρωταγωνιστή τον Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on Me. Ο μεγάλος αυτός δικός μας καλλιτέχνης, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, πίσω στο 2001 τα φτιάχνει.

θα φύγουμε και θα διαφύγουμε με τον ιδιαίτερο τροβαδούρο που με το ζόρι βγάζει τα γαλλικά. Λαβίον Ροζ και ο Ίγκη γοητεύει.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Να παραδώσω το κλειδί στον Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Γεια και χαρά.

0: Dame. A bientôt.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.